0: FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πως περνάνε.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Στη διπλή γραμμή του κόσμου σ' αγκαλιάζω. Στη διπλή ζωή σου να έχω ουρανό. Μια στιγμή να ζω κι ύστερα να βραδιάζω.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στερ.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: συγκεκριμένο ουράνιο του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών είναι η πιθανότητα αραίωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας και παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Πυρακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Πυρακάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμενέται να διηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ριθύμνου και του Λασιθίου. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε χθες η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στη χώρα θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας κατά τόπους στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε χθες νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Εν τω μεταξύ, 4 εφηβοί έχουν πνιγεί από την Κυριακή στη χώρα στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Πορτοκαλί συναγερμός βρίσκεται ήδη σε ισχύ για ένα μεγάλο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, δύο στα νότια και στο Λονδίνο και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: καλύτερο τραγούδι που μπορούσε να ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή. Το καλύτερο τραγούδι. Τα κασκόλ το μεταξύ είναι δίχρωμα, να ξέρετε, της Μπαρτσελώνα, της Μπαρτσελώνα.
1: Όσα μου πιστάξει, με έχουνε πετάξει, χύσαμε τον ουρανό.

0: Αυτό έπρεπε να είναι το τραγούδι του νέου κόμματος. Τώρα πέρα από την πλάκα, ωραίο το τραγούδι του Κραουνάκη. Εμένα ο Κραουνάκης μ' αρέσει, να ξέρετε. Λοιπόν, αλλά αυτό έπρεπε να είναι. Μην μιλάς, κινδυνεύει η Ελλάς. Έτσι, λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε σήμερα, υπό τα νέα συνθήκα του νέου κόμματος, το οποίο ήρθε στη ζωή αυτού του τόπου. Το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως το είπε ο πρόεδρος εχθές, κάτσε γιατί, παιδιά, αυτά μου αρέσουν εμένα πολύ, να ξέρετε. Γιατί παρακολούθησα όλη τη διαδικασία, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Έχω πιει και καφέ σήμερα, χθες δεν είχα πιει καφέ. Λοιπόν, από το λαό, για το λαό, με το λαό. Έτσι. Απεκάτω η ιστορία ξεκινάει. Και από πάνω, απεκάτω. Λοιπόν, εντάξει, δεν πρέπει να πω ότι το Ελλάς είναι έξυπνο, δεν είναι κακό. Ελλάς, λοιπόν, είναι η ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα μιλήσουμε για, θα έχουμε καλεσμένο αργότερα, για να τα πούμε λίγο, να δούμε από έναν άνθρωπο ο οποίος προθυμοποιήθηκε να μπει στην διαδικασία αυτή. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα κομμάτι αυτό που λέμε της κεντροαριστεράς, αλλά υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά πάντοτε. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό, ψάλτη. Διότι πρώτο μεγάλωσα εγώ, να σας πω την αλήθεια, επειδή εγώ σας μιλάω, δεν σας μιλάει κάποιος άλλος, και επειδή θυμάμαι, δυστυχώς, μπορεί να μην θυμάμαι τι έφαγα χθες. Αυτό, να ξέρετε, προετοιμάζει και προϊονίζει κάποια πραγματάκια, μην γελάς, Παναγιώτη. Έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα που λέω κι εγώ, αλλά θυμάμαι τα παλιά, ρε παιδί μου όμως. Θυμάμαι αυτή τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ τότε που ξεκίνησε το 1974. Και θυμάμαι και το κοριτσάκι, το θυμάστε, στη Ανδρέα Παπανδρέου που του πήγε κάτι λουλούδια και του πήγαινε. Και εμφανίστηκε πάλι το κοριτσάκι κλπ. Και επίσης αυτές οι 7 δεσμεύσεις παλιά τις λέγαμε το συμβόλαιο με το λαό. Τις θυμάστε αυτές τις φράσεις. Εν τω μεταξύ, θα μου πεις γιατί αυτό σε κέψαλ. Όχι, έχω κι άλλο να σας πω. Έχω μπόλικα σήμερα, μην στεναχωριέστε. Το πιο καλό που άκουσα από τις 7 δεσμεύσεις του πρώην πρωθυπουργού ήταν η εξής. Η πρώτη είναι: δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια, δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Δεσμευόμαστε, λέει, για μια ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων. Δηλαδή, πώς θα είναι η ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, όπως καλή ώρα αυτή που περνάμε τώρα? Η ρίση του εμπαρόδου. Μεταξύ τους, αυτοί οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ιρανοί επίτηδες θα κάνουν. Μόλις πάνε να φτάσουν στην πηγή να πιούν νερό, βαράει ο ένας τον άλλον, πάμε 2-10 βήματα πίσω. Τι γίνεται με αυτούς? Ξαναγυρίζω, τώρα μην χανόμαστε. Έκτη δέσμευση, λέει, για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Μπα, ωραίο. Και έβδομη δέσμευση για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Αυτό ήταν και το καταπληκτικό. Η πολυδιάστατη και ενεργή εξωτερική πολιτική. Βρε, τα έχουμε ξανακούσει αυτά πάλι. Συμφωνώ, είναι πολύ ωραία. Ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Όμορφα είναι. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Αλλά ξαναλέω, αυτά τα έχουμε. Οι μεγαλύτεροι, γιατί οι μικρότεροι ενδεχομένως δεν τα έχουν ακούσει. Και σήμερα επίτηδες έσπευσα να διαβάσω τον πρώην διευθυντή μου, τον κύριο Θανάση Καρτερό, ο οποίος, εντάξει, ξέρετε ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον πρώην πρωθυπουργό και τέλος πάντων είναι από τους ανθρώπους που στηρίζει με την καθημερινότητα και την αρθρογραφία του και ενδεχομένως και με άλλο τρόπο, δεν τον ξέρω κλπ, τον πρώην πρωθυπουργό. Αλλά το καλύτερο που γράφει σήμερα είναι το εξής. Ο Τσίπρας, λέει, θα πρέπει να αισθάνεται πολύ καλά με την κατάσταση που δημιουργεί η πρωτοβουλία του. Μεγάλη αναταραχή, λέει, στους απέναντι, αλλά και σε φίλιες δυνάμεις. Το φίλιες μέσα σε εισαγωγικά. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι φίλιες δυνάμεις, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που είδα χθες, βλέπω τον ΣΥΡΙΖΑ, τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, με την ύπαρξη και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είναι δεύτερο. Εδώ αρχίζουν τα όργανα για το τρίτο, τέταρτο, να τα πούμε αυτά. Τον ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, στο 0,5%. Κάποιοι λένε ότι το καλοκαίρι ενδεχομένως να μην υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, θα φύγουν κάποιοι βουλευτές, οι οποίοι δεν ξέρω αν θα παραιτηθούν ή δεν θα παραιτηθούν, αλλά θα ανεξαρτητοποιηθούν, άρα θα υπάρχουν ζητήματα. Άλλο ζήτημα στη Νέα Αριστερά. Άκουγα χθες τον γραμματέα, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, να λέει ότι όσοι θέλουν να φύγουν, να φύγουν. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ερμαφρόδητη κατάσταση κάποιων. Άρα μια έντονη κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Όμως, λέω, γενικότερα, παρά τις ελπίδες που μπορεί να έχουν κάποιοι για τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω και το ξαναλέω, εγώ μπορεί να έχω την άποψή μου, αλλά όλα θα κριθούν από τον κυρίαρχο ελληνικό λαό όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Και εκεί θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος ή βάζει ο σάκος. Έτσι, λοιπόν, και λέω όμως, δεν είναι καταπληκτικό το γεγονός ένας πρώην πρωθυπουργός ενός κόμματος που υπό τις συνθήκες της, χθες έβλεπα, γιατί εγώ δεν μπορώ να τη δω την ίδια μέρα, μου φαίνεται πολύ αργά, έβλεπα το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, είδα το τελευταίο χθες στο sky.gr. Λοιπόν, και βλέποντας όλο αυτό το παρασκήνιο και την ιστορία υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες την περίοδο 15-19, λέω ότι ο πρώην πρωθυπουργός με το rebranding, όλο αυτό που έκανε και την προσπάθεια και λοιπά και τα σχετικά, ξαναμπαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή χωρίς να είναι βουλευτής, θυμίζω, έχει παραιτηθεί, ε. Λοιπόν, αλλά η κίνησή του αυτή δημιουργεί μείζωνα ζητήματα, υπαρξιακά ζητήματα σε άλλα κόμματα της αριστεράς. Θα μου πεις, το ήθελε, ενδεχομένως, διότι σίγουρα υπάρχουν διαβουλεύσεις, συζητήσεις, κουβέντες, τραπέζια, επαφές, επικοινωνίες κλπ. Οι οποίες περνάνε κάτω από το ραντάρ. Αλλά όλα αυτά δρομολογούν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό που όμως, ξαναλέω, φαίνεται σαν να καταστρέφει εντός εισαγωγικών ένα κόμμα στο οποίο ανδρώθηκε. Θα μου πεις, ναι, γιατί υπάρχει νέα σελίδα, Ψάλτη. Okay. Θα το δεχθώ. Ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά. Τώρα καταλαβαίνουμε κιόλας και τον εξώστη στην πρώτη παρουσία της Ιθάκης. Θυμάστε τον εξώστη που πήγαν και χαμογελούσαν ψηλά. Ε, τα θυμάστε, δεν μπορείτε να τα θυμάστε. Άρα, με λίγα λόγια, ανακατεύεται η σούπα. Αυτή είναι η ιστορία, να το πω και αυτό, για τις φίλιες δυνάμεις. Ενδιαφέρον είχαν τα πρώτα χτυπήματα χθες και από τα άλλα κόμματα. Είδα, ας πούμε, μια ανακοίνωση του Πασόκ για τον πρώην πρωθυπουργό. Είδα την τοποθέτηση που έκανε ο πρωθυπουργός, ο σημερινός, στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον πρώην πρωθυπουργό. Είδα την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου αργά το βράδυ για το νέο κόμμα, την Ελλάς. Ε, σωστά, σωστά. Λοιπόν, καλά, υπήρχαν και κάποιοι πικρόχολοι στα κοινωνικά δίκτυα χθες που λέγανε διάφορα, περί του ζητήματος που είχε να κάνει. Καλά, δεν το λέγανε απευθείας γάδα, λέει, να τελειώνει ιστορία, αντί για Ελλάς. Αλλά εντάξει, αυτά είναι πικρόχολα, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Αλλά αλήθεια σας λέω, μόλις άκουσα το όνομα Ελλάς, το οποίο εντωμεταξύ, και αυτό έξυπνο είναι, δεν μπορώ να πω. Ελλάς είναι έξυπνο, θυμίζει και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως συντεριάζει το όνομα της χώρας και τα γεγονότα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, την αντίσταση και μετά και την στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και την πλευρά και λοιπά, όλα αυτά ωραία είναι, πάρα πολύ ωραία είναι και έξυπνα είναι, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, αλλά ξαναλέω όμως ότι όλο αυτό το πράγμα, το καινούριο το οποίο στηρίζεται, έχει και τμήματα και ψήγματα και παραπάνω από ψήγματα του παρελθόντος. Θα μου πεις, υπάρχει παρθενογένεση, Ψάλτη? Μήπως χρειάζεται να υπάρξει και παρθενογένεση σε κάποιες φάσεις, σε κάποιες διαδικασίες, για να μην λέμε ότι κοπιάρει ο πρώην πρωθυπουργός τον Ανδρέα? Διότι μερικές φορές, ρε παιδί μου, και αυτό υπερβολικό είναι. Η λίγο μεγαλύτερη, νομίζω, ότι μας κακοφαίνεται. Αλήθεια μας κακοφαίνεται. Σαν να ήθελε, ρε παιδί μου, πρώην πρωθυπουργός να είναι Πασόκ, ας πούμε, με την έννοια της προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα πεις από την άλλη μεριά, γιατί και ο σημερινός πρωθυπουργός δεν θα ήθελε να ήταν και λίγο Πασόκ. Σωστό και αυτό. Αν το καλώς σκεφτείς, με τα στελέχη, ρε παιδί μου, που ήταν από άλλη πλευρά. Και στη διεύρυνση κινήθηκαν το κέντρο που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ρίση του Εμπαρόδο, 2 δισεκατομμύρια, λέει, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το πακέτο των μέτρων της ΔΕΘ. Σαν πολύ νωρίς δεν ξεκίνησε φέτος η ιστορία των οικονομικών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία τρέχει, να ξέρετε, αυτή η ιστορία εδώ και καιρό ήδη. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν τέτοιο πράγμα αναφορικά με το τι θα περιλαμβάνει το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να μην το ξεχάσω, χθες ο Πρωθυπουργός είπε, παιδιά, δεν έχει fuel pass. Αλήθεια, με 2, 11, 2, 12, 2, 13. Γιατί λέει πέσανε, λέει, τα πετρέλαια στις διεθνείς τιμές κάτω από τα 100 δολάρια. Μα δεν πρόλαβε να πέσει. Και χθες, κυρίες και κύριοι, ή τώρα που μιλάμε, είναι στα 98 δολάρια το Brent. Κάποια στιγμή χθες ακούμπησε και τα 99. Δεν έπρεπε, ας πούμε, ένα fuel pass ακόμα? Θα μου πεις, λεφτά υπάρχουν, ψάλτη? Καλό ερώτημα. Νομίζω κάτι θα μπορούσε να γίνει. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Όπως επίσης, ρώτησα χθες τους φίλους μου τους βενζινάδες. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 15 λεπτά μείωση του πετρελαίου κίνησης. Τώρα είχαμε 20 λεπτά. Σωστά, σωστά. Άρα, στην υπάρχουσα τιμή σήμερα, θα πρέπει να προσθέσουμε από την ερχόμενη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη χάρη του, άλλα 5 λεπτά στην ισοτιμία που θα υπάρχει. Γιατί μειώνεται η επιδότηση στο πετρελαίο κίνησης. Άρα τσιμπάει, άρα θα έρθει, και αυτό που λέω καλά, η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Θα τσιμπήσει δηλαδή κάτι της το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι η περίφημη αλυσίδα της ιστορίας αυτής. Έτσι, και θα δούμε και πού θα πάνε και οι τιμές. Γιατί με τις τιμές ακόμα, μ' αρέσει ρε Σωτήρη που μου στέλνεις φωτογραφίες. Μ' αρέσει Σωτήρη, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μα αυτά έλεγα και εγώ χθες, δεν χρειάζονταν τις φωτογραφίες. Με το παιδάκι και το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι το μεταξύ σήμερα θα είναι 40 χρόνια, δεν θα είναι. Καλά, 40 δεν θα είναι, αλλά θα είναι, δεν θα είναι. Κάπου είχε πάρει το μάτι μου ότι είναι στο εξωτερικό αυτό το κοριτσάκι που είχε δώσει μια αγκαλιά και φιλιά και λοιπά στον Ανδρέα Παπανδρέου του σχορεμένο. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Ωραία μου τα λες, Σωτήρη, μου αρέσει να ξέρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα χάθηκα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Άρα ξαναλέω για να γυρίσω, 15 λεπτά μειωμένη τιμή του πετρελαίου κίνησης. Ξανά σημαίνει ότι θα τσιμπήσει κάτι από την 1η έκτου που θα έχουμε τη διαφοροποίηση των 5 λεπτών στο κίνησης. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει λοιπόν και με τον πληθωρισμό στο μήνα αυτό. Γιατί τα πρόδρομα που με ενημερώνουν εμένα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Αλλά τα βλέπετε τώρα, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα, ούτε να προετοιμάσω και να προειδοποιήσω. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, είναι η 27η ημέρα του Μάη. Σήμερα τιμάμε τη μνήμη του Αγιάννη του Ρώσου εκεί στο Προκόπη της Εύβοιας. Και όπως σας έλεγα, γιατί μου το στείλανε φίλοι μου εκεί οι Χαλκιδαίοι, είπαμε οδός Αβάντων, δεν ξέρω όσοι ξέρετε. Οδός Αβάντων, εκεί έζησε η μάνα μου στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την αγαπάω τη Χαλκίδα. Λοιπόν, φεύγουνε από χθες το απόγευμα και πάνε περπατώντας τάμα στον Αγιάννη, στον Προκόπη. Λοιπόν, Ελλαδίου και Θεράποντος Ιερομαρτύρων Αλυπίου Ευβοιώτου Παύλου και Ιουλιανής και Ιωάννου Οσίου του Ρώσου. Λοιπόν, έφυγε το 1730 ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος από τα μέρη της Μικρής Ρωσίας, γι' αυτό λέει ονομάζεται και Ρώσος, από ευσεβείς γονείς, διδάχθηκε την Ορθόδοξη πίστη, σε νεαρή ηλικία ο Ρέτα Σαρδάμ κατατάχθηκε στο στρατό, στη διάρκεια του Μεγάλου Ρώσο-Τουρκικού Πολέμου, τα χρόνια του Μεγάλου Πέτρου εχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους και πουλήθηκε, λέει, σε κάποιον Οθωμανό ύπαρχο που τον έφερε, λέει, στο Προκόπη της Καπαδοκίας. Πολλοί, λέει, από τους συνεχμαλώτους υπέκυψαν στις πολλές πιέσεις και εξόμωσαν, άλλαξαν δηλαδή θρησκεία. Ο Ιωάννης όμως ακλόνητος με την υπομονή και την αγιότητα κέρδισε στο τέλος, λέει, την ανοχή και τη συμπάθεια του σκληρού κυρίου του, το οποίο υπήρξε άριστος υποκόμος. Ύστερα, λέει, από μια θαυματουργή ενέργεια που είχε άμεση σχέση, λέει, με τον απουσιάζοντα τη Μέκα κύριό του, άρχισαν να τον εκτιμούν και να τον σέβονται, λέει, και αυτοί ακόμη οι αλόπιστοι. Προείδε το θάνατό του, κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια που τα έφερε μυστικά μέσα σε ένα μήλο ο ιερέας του τόπου και αναπαύτηκε ειρηνικά. Μετά από 4 χρόνια, λέει, ανοίχτηκε στο κημητήριο τάφος του και το σώμα ακέραιο τοποθετήθηκε σε Λάρνακα στο ναό του Αγίου Γεωργίου και αργότερα, λέει, στο ναό του Μεγάλου Βασιλείου. Στην μικρά ασιατική καταστροφή μεταφέρθηκε το 24 στο Προκόπη και παραμένει από τότε εκεί. Την καλημέρα μας, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, λέει, εδώ βλέπω το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρίλη. 6 και 7 ανέτη, λέει ο ήλιος. 8 και 38 ειδήσει. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στη... πώς το λένε, στη Δυτική Ευρώπη? Τι ζέστη! Στην Ισπανία, λέει, οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ. Τα ίδια στη Γαλλία. Στη Βρετανία πνίγονται σε πισίνες. Τι γίνεται ρε παιδιά? Μην το πείτε ούτε του παπά με αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε στη χώρα μας αυτή την περίοδο. Βέβαια αλλάζουν τα πράγματα από ό,τι είδα. Παρασκευή δροσίζει στις πολύ ζεστές περιοχές εκεί της Δυτικής Ευρώπης, αλλά είναι λέει πρωτόγνωρα τα φαινόμενα. Εν τω μεταξύ στη Βρετανία μου λέγανε χθες φίλοι ακροατές που κάνουμε παρέα και εννοείται κάποιοι από αυτούς με περνάνε και γενναίες 14, δεν έχουν και air condition λέει. Τι να κάνουν το air condition εκεί πέρα? Άρα καταλαβαίνετε με την υγρασία εκεί και με αυτή τη ζέστη τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Έχουν ταράξει τα παγωτά, λέει. Τώρα μάθανε και τους κρύους καφέδες. Σιγά σιγά, παιδιά, θα τα μάθετε όλα. Μην βιάζεστε. Κλείνοντας, είδα σήμερα δύο πράγματα προλαβαίνω. Το ένα είναι, λέει, έρχεται λάδι, παιδιά, από το Πακιστάν, να ξέρετε. Αλλάζουν λόγω των καιρικών συνθήκων, λέει, χώρες οι οποίες παράγουν. Κάπου έγινε, λέει, ένας διαγωνισμός εδώ στη χώρα μας. 662 μπουκάλια φέτος για πρώτη φορά, λέει, ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Το ζήτημα όμως είναι, γιατί κάποια στιγμή είχα μιλήσει με έναν ειδικό που ασχολείται εδώ στη χώρα μας, καθηγητής πανεπιστημίου είναι αυτός και σύζυγός του, το θέμα είναι τι υπάρχει μέσα στο λάδι και γιατί το μεσογειακό λάδι εμάς, κυρίως εμάς, αλλά και της Ιταλίας, όπως και της Ισπανίας, είναι εντυπωσιακό. Κλείνοντας, διαβάζω, λέει, ότι δεν πήγε καλά η πρώτη ηλεκτρική Ferrari, παιδιά, που κοστίζει ούτε λίγο ούτε πολύ 550 χιλιάρικα. Έχει, λέει, 500 χιλιόμετρα αυτονομία κλπ. Είδα ότι κάνανε δώρο, λέει, την ηλεκτρική Ferrari, το άμα κάνει διαφήμιση πρωί-πρωί, δεν πειράζει. Στον Πάπα, μπήκε ο Πάπας μέσα, του εξήγησε εκεί, λέει, το αφεντικό της Ferrari κλπ. Και λέει, ο Πάπας, δεν μου αρέσει το αμάξι, δώστε το πίσω. 8% κάτω, λέει, η μετοχή της Ferrari χθες στην Ιταλία. Μάλιστα. Όλοι το πάνε στα ηλεκτρικά, τι γίνεται τώρα? Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Α, και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Ρητορική είναι, φιλική μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αν δεν είχαν αποκαλυφθεί όλα αυτά που αποκαλύφθηκαν σε πολιτικό επίπεδο, χεράτα και λοιπά και τα σχετικά που πάνε στην εισαγγελέα την ευρωπαϊκή, θα τα έψαχνε η υπηρεσία τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζονται σαν μανιτάρια? Που κάποιοι μάγκες, γιατί μου εξήγησαν κάποια πράγματα χθες που ρώτησα, ότι ήταν έτσι το σύστημα που αν δεν έκανες την παγαποντιά, δηλαδή αν δεν έκανες το κύκλωμα για να βγάζεις λεφτά, πρέπει να σου χαζούς, λέει. Τόσο εύκολη ήταν η διαδικασία. Αναρωτιέμαι λοιπόν και λέω, αν δεν είχαμε αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν, η υπηρεσία θα τα έψαχνε τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζονται με τόσα λεφτά να έχουν φάει ο κάθε πιθανός και απίθανος ο οποίος ήξερε το σύστημα και έμπαινε και λειτουργούσε εις βάρος των κανονικών? Εδώ σας θέλω. Πάμε διαφημίσεις, πάμε τίτλους ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των δύο αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αφηγούνται ιστορικοί Ζήνος Ζαμπακίδης και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, γνωρίζοντας την ιστορία μας κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας myelas.gr. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μέρες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, την υποβάθμιση των θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Αναφερόμενος στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το χαρακτήρισε εξωφρενικό. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορεία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμεύσεων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς και τις Σέρες, αλλά και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Την καλημέρα μου σε όλους σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Μην μου κάνετε πλάκα. Σε σχέση με το χθες, επειδή έπρεπε να σας το πω ότι έπρεπε να πάω να κάνω ιατρικές εξετάσεις και δεν έπρεπε ούτε καφέ να πιεις το πρωί, είναι η νύχτα με τη μέρα, παιδιά. Δεν ξέρω, ψυχολογικό είναι. Διότι όταν το πρωί ξυπνάς και ξυπνάς άγρια χαράματα, πρέπει κάτι να σε ανεβάσει, ρε παιδί μου. Εγώ δεν είμαι ούτε του αλκοόλ, ούτε των άλλων. Είμαι του καφέ, καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, και χθες που δεν είχα καφέ, μου φαινόταν ότι ήταν βουνό όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πραγματικά. Τώρα το λέω και μου φαίνεται διαφορετικά, γιατί είμαι στην επόμενη μέρα. Αλλά είχαμε και λίγο το άγχος τι θα προκύψει στις εξετάσεις. Έχω μια φίλη ακροάτρια, η οποία μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: ρε Ψάλτη, αφού μου λέει ο Αλέξης του αρέσει ο Ανδρέας, ας το έκανε, μου λέει, λίγο διαφορετικά το ζήτημα χθες. Αντί να βάλει, μου λέει, κοριτσάκι, να βγάζει ένα αγοράκι, μου λέει, να του πήγαινε το χαρτί. Σωστό και αυτό. Για την αλλαγή, ρε παιδί μου. Ναι, σωστό. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, ο γκόλιθος επικοινωνίας, το 210-48-00-170-174. skyradio.gr. Μπείτε πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας και τα στέλνετε και έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης, τα πολλά ηχητικά που θα ακούσετε στο μαγκαζίνο, έχει και Καραμαλή, έχει και Τσίπρα, έχει και το Μητσοτάκη στο Υπουργικό με τα μηνύματα. Πράγματα και θάματα θα ακούσετε σε 7 ακριβώς στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, κυρία Κωνσταντίνα. Ο γκόλιθος και η κυρία Βαρσάμι με τη Γαλλία είναι του όρου, έτσι. Στα μουσικά που είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να ξέρετε. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα, μάλιστα. Ναι. Να σας πω, μου στέλνει, καταρχήν στέλνει ένα ωραίο μήνυμα ο Παναγιώτης και μου λέει το εξής με αφορμή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου λέει: σιγά μην ψάχνουν ελίτ τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απλά λέει στις επόμενες εκλογές, στο μπλε θα ήταν, λέει, όχι μόνο η Κρήτη, τα Βαλκάνια, η Μικρά Ασία και η Κύπρος. Υπερβολή μεν, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον η οπτική κατά την άποψή μου. Τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Τους εφοπλιστές, λέει ο Τσίπρας, όπως αποκαλύπτει ο Γιούνκερ, τους αγάπησε, λέγεται, ως πολιτικός, όχι σαν πολιτικός. Κατέλαβε, λέει, ότι έχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπότε δεν ήθελε με τίποτα να φορολογήσει και να τους βάλει, λέει, εντελώς απέναντί του. Απλά πράγματα. Και όλα τα υπόλοιπα, λέει, είναι για να γεμίζουν σελίδες ανάλυσης. Καλά, περνάει γενές 14 ο Αλέξανδρος δημοσιογράφος. Λοιπόν, τώρα που λες όμως, αγαπητέ φίλε, για την. Για τους εφοπλιστές. Έβλεπα σήμερα τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν. Να το πω αυτό και μετά θα πάμε στον κύριο Καραμιτζόγλου, γιατί μου έχει ζητήσει κάποια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, συνολικά στις θάλασσες του πλανήτη μας κυκλοφορούν ούτε λίγο ούτε πολύ 5.800 πλοία, τα οποία είναι είτε με ελληνική σημαία είτε ελληνικών συμφερόντων. 5.800 πλοία, παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ υπό ναυπήγηση χτίζονται, δηλαδή σήμερα με συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί, άλλα 725 πλοία ελληνικών συμφερόντων. Συνολικά, λέει, η χώρα μας έχει το 19,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας, το 20% δηλαδή, ένα στα 5, ενώ όσον αφορά, λέει, την Ευρώπη, είμαστε, λέει, στο πόσο, στο 60% των πλοίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 61%. Μιλάμε για τεράστια δύναμη. Σκεφτείτε θέσεις εργασίας, σκεφτείτε ό,τι οικονομικό μπορεί να υπάρξει παράλληλα γύρω από την ιστορία αυτή. Λοιπόν, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, γρήγορα, γιατί έχουμε να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Γεια σας και από μένα, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Γεια, πες μας τα νέα.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα Εξοικονομώ του 2025, δηλαδή το τελευταίο που έχει ξεκινήσει,
0: μάλιστα,
1: έχει ρίξει πάρα πολύ χρήμα στην αγορά. Δηλαδή, ήδη, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουμε και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τουλάχιστον οι 17.000 δικαιούχοι έχουν ήδη δώσει προκαταβολές σε συνεργεία τους ώστε να ξεκινήσουν κάποια στιγμή οι εργασίες τους για την ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή 17.000 δικαιούχοι από τους 35.000 που ήταν το αρχικό νούμερο. Το χρήμα λοιπόν που έχει πέσει τώρα στην αγορά μόνο από τις προκαταβολές αγγίζει γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, οι 5.000, άλλοι επιπλέον 5.000 έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες. Που σημαίνει λοιπόν ότι σιγά σιγά θα φτιάξουν το σπίτι τους με ενεργειακή αναβάθμιση και από αυτούς οι 700 τελειώνουν. Δηλαδή ολοκληρώνουν τις εργασίες και θα έχουν ένα σπίτι με πολύ καλή ενεργειακή απόδοση. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι δεν υπάρχει εύκολα συνεργείο στην αγορά.
0: Αυτό δηλαδή, είναι υπάρχει... μεγάλο ζήτημα, να ξέρεις.
1: Και αυτό γιατί. Γιατί έχουμε έχουμε προγράμματα. Έχουμε πέρα από το οικονομικό του 25, είναι σε εξέλιξη και το οικονομικό του 23, είναι το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Επίσης είναι το πρόγραμμα με τους θερμοσύμφωνες και τις αντλίες θερμότητας. Είναι πολλά παράλληλα προγράμματα που ζητούν αυτές τις υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε συνεργείο εύκολα στην αγορά.
0: Γιώργο, επίσης θέλω να σου πω ότι μου λέγανε άνθρωποι της αγοράς που μίλησα τις τελευταίες μέρες ότι ένας ακόμα πολύ σοβαρός λόγος που δεν υπάρχουν συνεργεία είναι ότι η κατασκευή εδώ της νέας πόλης που φτιάχνεται στο ελληνικό έχει τραβήξει χιλιάδες άτομα.
1: Πολύ κόσμο.
0: Είτε ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν εδώ ήρθαν και αυτοί από το εξωτερικό και μου λέγανε επίσης ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί Αιγύπτιοι και δουλεύουν στη χώρα μας. Δηλαδή άνθρωποι σε κατασκευαστικές εταιρείες, οικοδόμοι για να το πω απλά, από την Αίγυπτο, πάρα πολλοί κόσμος σε συνεργεία.
1: Και όχι μόνο αυτό, επίσης το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί δικαιούχοι σε αυτά τα προγράμματα είναι να εκδοθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Δηλαδή δεν βρίσκεις εύκολα και μηχανικό.
0: Σωστό.
1: Να έρθει σπίτι σου και να σου βγάλει την ηλεκτρονική ταυτότητα. Δηλαδή τώρα οι μηχανικοί τρέχουν από εδώ και από εκεί, βγάζουν διάφορα προγράμματα, κάνουν διάφορες μελέτες για τους δικαιούχους όλων αυτών των θεμάτων.
0: Έχεις
1: και δεν βρίσκεις κάτι και δεν βρίσκεις κάτι
0: και πίσω. Μου λένε και στις αγοραπολισίες των ακινήτων, όπου πρέπει λέει μπράβο, πιάσε το χαρτί, έχουν μεγάλες καθυστερήσεις.
1: Και επίσης και κάτι άλλο. Επειδή ας πούμε για να κάνεις μια ενεργειακή αναβάθμιση, το βασικό που χρειάζεται να αλλάξεις είναι είτε κουφώματα ή να βάλεις θερμοπρόσωψη. Για να μπορέσεις δηλαδή μόνο με αυτές τις εργασίες να ανέβεις τις κατηγορίες που απαιτεί το εξοικονομώ. Λοιπόν, κουφώματα, ακόμα και τα πιο απλά κουφώματα θέλουν περίπου 1,5 με 2 μήνες για να μπορέσει να τα φέρει και να τα τοποθετήσει στο συνεργείο. Άρα λοιπόν, το εξοικονομώ του 25 λήγει 30 Ιουνίου. Δεν θα προλάβουν πάρα πολλοί δικαιούχοι να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Και θα πάνε στράφη όλες οι αγωνίες και οι προσπάθειες του.
0: Εντάξει, αυτό όμως είναι...
1: Τώρα χρειάζεται λοιπόν, αυτό το οποίο λένε και οι μηχανικοί, μπορεί να δοθεί παράταση. Δηλαδή πρέπει να είναι, αν δοθεί θα είναι η πέμπτη ή έκτη παράταση. Δηλαδή έχουμε χάσει και το λογαριασμό πόσες παρατήσεις έχουν αυτά τα προγράμματα.
0: Άρα είναι ένα αίτημα λοιπόν που υπάρχει για να υπάρχει παράταση για να μπορέσουν να πάνε ακόμα καλύτερα το πρόγραμμα το συγκεκριμένο το οποίο τρέχει.
1: Έτσι.
0: Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιώργος Κεραμιτζόγλου, ο άνθρωπός μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, γιατί με ρωτάτε για τον Brent, σας τα έλεγα νωρίτερα. Στα 98 είναι τώρα. Έχει μια πτώση από τη στιγμή που άνοιξε στα χρηματιστήρια της Ανατολής κατά 1,56%. Χθες έφτασε κάποια στιγμή στα 93. Αλλά όπως σας έλεγα και νωρίτερα, φαίνεται ρε παιδί μου με ένα μαγικό τρόπο οι διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε διάφορα επίπεδα, από το Πακιστάν, από άλλες περιοχές πέριξ του Ιράν που πάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι απεσταλμένοι της Τεχεράνης, ενώ φτάνουν κάπου, και μάλιστα σήμερα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι ενδεχομένως στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί εκεί κάτι να ανακοινώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είναι λαλίστατος βέβαια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όλο γίνονται κάτι. Χθες είχαμε κάτι χτυπήματα των Αμερικανών. Φαίνεται, λέει, ότι εκεί υπήρξαν αντιδράσεις και μέσα στην Τεχεράνη για τη συμφωνία. Ξαναλέω, φαίνεται ότι τα αγκάθια εκεί είναι δύο κατά κύριο λόγο από αυτά που διαβάζουμε. Το ένα είναι τα στενά του Ορμούς. Κάτι λένε τώρα οι Ιρανοί ότι θέλουν να πάρουν, λέει, 12 δισεκατομμύρια από τα παγωμένα assets τα οποία υπάρχουν στα χέρια των Αμερικανών, τα μισά δηλαδή τώρα, και να τα πάρουν στις 30 μέρες της εκεχηρίας, η οποία θα παραταθεί 60 μέρες, λέει, λένε, τα υπόλοιπα για να μαζέψουν ό,τι έχουν ρίξει μέσα από νάρκες κλπ, για να υπάρξει κανονική λειτουργία υποσυνθήκες, από ό,τι λένε οι άνθρωποι του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Κάτι βλέπω να κινείται σήμερα πάντως με ανοιχτούς πομπούς, τουλάχιστον σε κάποια πλοία. Κάτι βλέπω. Λοιπόν, τώρα, Σοφία, καλημέρα, καλό δρόμο για την Τρίπολη. Νωρίτερα ένας φίλος ακροατής μας έλεγε ότι, μου το έλεγε ο Πέτρος, αλλά εγώ το ξέχασα, ανεβαίνοντας, λέει, το ποτάμι εδώ από την παραλιακή, είδε, λέει, μια κυρία κάποιας ηλικίας να είναι να κατεβαίνει ανάποδα το μέτωπο στην αριστερή λωρίδα. Κάπου πρέπει να χάθηκε η γυναίκα αυτή. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, διότι ανοίγει τα μικρόφωνα, κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast. Δημιουργώντας νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με μια φρέσκια ματιά, με χιούμορ, με ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι αυτά τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε να φέρουν κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, κυρίως να σκεφτούν, αλλά και να εμπνευστούν και να δουν τον κόσμο με διαφορετική οπτική. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή και γίνετε μέρος συζήτησης. Αναζητήστε τα podcast αυτά στο Spotify και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχυ φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργίας και σταθμοί φόρτισης σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ready, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε αίτηση τώρα στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, zaptaxiclub.gr. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις και ξανατηλεφωνείς και ξαναπεριμένεις. Τουλάχιστον όταν καταφέρεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ready, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831.

0: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
7: Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που φεύγει και πάει για τη δουλειά. Καθυστέρησα, συγγνώμη για τα μηνύματά σας. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Καλημέρα στο Διαμαντή, καλημέρα στον Μπραχάμι. Μου λέει χθες λέει μηδέν στο Πηλίκον. Αυτό είναι υποκειμενικό αγαπητέ Διαμαντή. Κάποιοι χθες μπορεί να πιστεύουν ότι δημιουργήθηκε κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Αυτό ξαναλέω θα το κρίνει ο λαός. Ελπίζω με ψυχραιμία και όλα όσα πρέπει για την ιστορία αυτή. Πριν πάμε λίγο στον ΕΦΚΑ, με αφορμή αυτό που είχαμε χθες, θα τα πούμε λίγο αναλυτικά τώρα, ελπίζω με την εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ για το ζήτημα των μη μισθωτών. Διαβάζω στοιχεία, λέει, καταρχήν αύριο έχουμε ακριβώς τρεις μήνες από την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ Ιράν. Βλέπω λοιπόν ότι τους δύο πρώτους μήνες, βλέπω τα στοιχεία σήμερα στην Καθημερινή αλλά και σε άλλες εφημερίδες, μειώσαμε λέει κατά 2,2% την κατανάλωση βενζίνης και κατά σχεδόν 2% έχει μειωθεί ο τζίρος της εστίασης. Και εικάζεται λέει ότι θα έχουμε περαιτέρω μείωση και τον Μάιο, κυρίες και κύριοι, διότι φαίνεται ότι παίζουμε άμυνα και το βρίσκω πάρα πολύ λογικό. Ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, για να αφήσω τα πολλά πολλά τώρα, γιατί πολύ χρόνο δεν έχουμε, γιατί θέλω να πούμε δύο κουβέντες τώρα, γιατί είχατε και μια ανησυχία, μας τηλεφωνήσατε κιόλας. Κοντά μας είναι η κυρία Φωτεινή Βρίνα, είναι η εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ για αυτήν την καθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών. Καλημέρα κυρία Βρίνα, τι κάνετε?
8: Κυρία Βρίνα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τι έχει γίνει λοιπόν με έναν αριθμό εκαθαριστικών μη μισθωτών?
8: Λοιπόν, να πούμε ότι ο ΕΦΚΑ όπως κάθε χρόνο προχώρησε στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών για το 2025.
7: Ναι.
8: Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και γίνεται κάθε έτος.
7: Okay.
8: Έτσι, οι ασφαλισμένοι να πω εδώ μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των εκτυπώσεων, το ειδοποιητήριο και να ενημερωθούν για τυχόν χρεωστικά ή πιστωτικά από μόνοι τους.
7: Από μόνοι, ναι, μπαίνουν μέσα με τους κωδικούς τους και βλέπουν τα στοιχεία τους.
8: Ωραία. Ωστόσο, σε ένα μικρό ποσοστό περιπτώσεων δεν είχαν ενσωματωθεί στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025. Αυτό να πω ότι έγινε φέτος επειδή είχαν δοθεί παρατάσεις στην υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων.
7: Okay.
8: Λόγω της μετάβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ.
7: Ναι. Για αυτή τη μικρή κατηγορία που λέει ο ΕΦΚΑ, που χρειάζεται τώρα να περιμένουν λίγο.

0: μέχρι να βγουν τα καινούρια. Είναι ενημερωμένοι αυτοί, δηλαδή ο ψάλτης, ας πούμε, που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, το ξέρει, ή όλοι δεν θα πληρώσουν τώρα και θα περιμένουν τα νέα?
1: Κοιτάξτε, δεν θα πληρώσουμε μέσα στον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Θα γίνει η τροποποιητική εκαθάριση,
0: okay,
1: ώστε να έχουμε τα πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία και να ξαναγίνει σωστός υπολογισμός των εισφορεσμών.
0: Ωραία.
1: Θέλω να πω εδώ, για να μην ανησυχούν οι πολίτες που μας ακούν.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό για τους ασφαλισμένους είναι ότι όσοι είδαν χρεωστικό αποτέλεσμα εξαιτίας αυτής της εκκρεμότητας, δεν χρειάζεται να πληρώσουν την πρώτη δόση που λήγει στις 29 Μαΐου
0: μέχρι να ολοκληρωθεί
1: η νέα καθάριση.
0: Ωραία. Άρα όσοι
1: μιλάμε.
0: Όσοι...
1: Να πω δύο λεπτά. Ναι. Άρα μιλάμε για μια διαδικασία διόρθωσης και όχι για επιβάρυνση, γιατί πολλοί φοβούνται ότι θα υπάρξει επιβάρυνση. Να το τονίσω αυτό, δεν θα υπάρξει επιβάρυνση.
0: Okay.
1: Ο στόχος λοιπόν είναι η αποτύπωση των στοιχείων και είναι φυσικά να προστατεύσουμε και τους ασφαλισμένους από τις λάθος χρεώσεις που έχουν γίνει.
0: Okay. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, όσοι έχουν να πληρώσουν, καλό θα είναι να περιμένουν, δεν πειράζει που θα τελειώσει την Παρασκευή η ημερομηνία, για να έρθουν τα νέα. Υποψιάζουμε σε όλους θα έρθουν νέα, είτε υπάρχει διαφοροποίηση.
1: Σε όλους θα έρθουν, καταρχάς να σας πω, κάθε χρόνο βγάζουμε δελτίο τύπου,
0: okay,
1: όπου εκεί ανακοινώνουμε πόσοι πολίτες, γιατί αφορά, κάποιοι πολίτες έχουν πιστωτικό,
0: ναι,
1: κάποιοι έχουν χρεωστικό, κάποιοι, okay, δεν χρωστούν και τίποτα.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Να πω για να ηρεμήσουν όλοι ότι δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τους ασφαλισμένους αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Ο επανυπολογισμός θα γίνει αυτόματα από τον ΙΕΦΚΑ με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία.
0: Άψογα. Ωραία,
1: άρα οπότε... να μην πληρώσουν και να αναμένουν το
0: νέο χαρτί, το νέο εκαθαριστικό.
1: Το νέο εκαθαριστικό.
0: Άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βρίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: πληροφορία. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Γεια
0: σας. Κυρία Φωτεινή Βρίνα, εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ, για αυτό το οποίο προέκυψε χθες και είχατε και κάποια τηλεφωνήματα εδώ για να τα βρούμε σε μια τάξη. Καλημέρα, Αβραάμ. Πώς το λες εσύ? Έλα, εσύ, φύγε, εσύ. Καλό είναι και αυτό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ το άλλο. Ελά, Αντώνη Σαμαράς. Είναι πιο ωραίο, δεν είναι? Ε? Λοιπόν, κάνουμε πλάκα τώρα, αλλά δεν είναι. Σωστό, Γιώργο, εγώ συμφωνώ με αυτό που προτείνεις. Να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών. Ξαναλέω, το Σύνταγμα ορίζει από 200 μέχρι 300. Εμείς, επειδή είμαστε ωραίοι και όμορφοι και αυτό, πήγαμε στους 300 απευθείας. Η ίδια δουλειά μπορεί να βγαίνει και με 250 βουλευτές. Εννοώ, αφού το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών, το εύρος του αριθμού των βουλευτών, έτσι. Λοιπόν, για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Με ενημέρωσαν λοιπόν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, ψάλτη? Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι, μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Επιστρέφουμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε. Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος
12: είναι τα ίδια. Η ώρα είναι 7.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
15: Η ώρα είναι 7.

0: 92,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλώσης σας ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Αλιφαντή στην αρχή συνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη και ο Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησίο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας myelas.gr. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Τόνισε το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η κεχηρία στη Μέση Ανατολή με τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλοβάθμιος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημαία νησών Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στο Τεμπών. Σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες από περιοχές Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων και των ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της Αθήνας αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Και ο κεράζος γενικά έθερος για σήμερα στην Αττική μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την χθεσινή παρουσίαση του κόμματος του κ. Αλέξη Τσίπρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από εκδήλωση στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Δεσμεύθηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Και τέλος, μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη νέα Ελλάδα και την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν οι ηθοποιοί Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου.
1: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού. Κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο Θησίο. Πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουνε. Περιμένουνε γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.
0: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολλοί διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει η ανακοίνωσή του το Πασόκ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε εκδήλωση εχθές για το βιβλίο και τονίζοντας ότι οι παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία προς ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμαλή, αντί μιας συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις επιπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία προς την προσπάθεια μείωσης και συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Πώς να απορρεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων. Ο Κώστας Καραμαλής αναφέρθηκε επίσης και στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, χαρακτηρίζοντάς το εξωφρενικό. Το αδιανόητο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, τώρα παίρνει και πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, προκειμένου να δεσμεύει και άλλες και επόμενες κυβερνήσεις.
2: Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία μάλιστα στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά μάλιστα με καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου. Πώς να απορρεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων. Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
0: Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στην Μέση Ανατολή με τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύναμη του πολέμου. Εχθές το βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Εκτακτή η σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει καλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση του εχθές, ο Ιρανός πρόεδρος Μεσούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι οι συνομιλητές και οι συνομιλίες με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών χωρών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, οι μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο στο Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αρέωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίες μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υποσημείων νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από την Βουτζέιρα των ΗΠΑ και συνεχίζει κανονικά τον πλούτο με προορισμό την Ινδία. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο που είχε χθες. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.
3: θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο. Ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα ισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των νοικοκυρών της επικράτειας.
0: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες από περιοχές Θεσσαλονίκης, του Κιλικής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, τόνισε χθες στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση της 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών, που είναι υπό έρευνα, ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραβέψει κάποιους χωρίς να υπάρχει κατηγορία.
4: Δεν αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερεύαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχων, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000. Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
0: Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 284 που ήταν κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Παράλληλα, προσθέθηκαν περίπου 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκομένων.
5: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Crystal Palace και Ράγιο Βαγιεκάνο διεκδικούν απόψε στο τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία και θα αρχίσει στις 10. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ανέλαβε ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με το Τριφύλι μέχρι το 2028. Στον πρώτο τελικό για την Water Polo League των Ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Παναθηναϊκού με 15-12. Το τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα σπληρώσει τις 3 νίκες. Και τέλος, την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού θα αντιμετωπίσει Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός μετά την νίκη της επί της Νόσκοβα με 2-0 σετ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
0: Η έδειξη κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλή ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή ημέρα Δημήτρη. Δεν έχουμε έκτακτα, ευτυχώς. Καλός ο καιρός, τα δίκυκλα σώζουν την παρτίδα όπως λέμε. Και αυξημένη κίνηση επί της ουσίας έχουμε μόνο στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη. Πουθενά αλλού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μα γραμμή μετρολόγο σα και σώζει. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Καλός ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν αποκλείεται το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Και εκεί η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά των περιοχών αυτών θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος στη χώρα μας. Μόνο το πρωί στα ανατολικά ίσως έχουμε κάποιες βροχούλες και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Αφού και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Και εδώ ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
7: Sky 100,3.

0: πάει μια χαρά το τραγούδι με το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Και ο Πασατέμπος. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά, το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω ότι είναι η Τετάρτη, 27η μέρα του Μάη. Την Κυριακή μας αποχαιρετάει ο Μάιος, κυρίες και κύριοι, με καινούργια κόμματα όμως. Δεν είναι κακό αυτό μεταξύ μας. Για να δούμε τι θα φέρει και ο Ιούνιος στη ζωή μας. Σε αυτόν τον ωραίο τόπο, ωραίο μαγαζί που λέει και ένας φίλος μου, γωνιακό. Αλλά με τα δικά του ζητηματάκια. Κάτι ψηλό αυθαίρετα, κάτι ψηλό, όπως το λένε, καταπατήσεις, κάτι τέτοια, τα οποία τα κυνηγάμε και τα περπατάμε. Αλλά τώρα θέλω να αλλάξω λίγο το κλίμα, αν πει γιατί ψάλτη, διότι είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και άργησα φέτος να ασχοληθώ με το κομμάτι που θα ακούσετε αμέσως τώρα, τον κύριο Σεραφείμ Τσιουγκρή. Ο κύριος Τσιουγκρής είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο, χρόνια τώρα, και όχι μόνο αφιερώνουν χρόνο, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να υπηρετούν κανονικά τη θητεία του στο πυροσβεστικό σώμα, χωρίς να είναι επαγγελματίες, είναι εθελοντές. Άλλο οι εθελοντικές ομάδες που υπάρχουν στους κατατόπους δήμους και τα χωριά της χώρας μας, ανά την επικράτεια, και άλλο οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και χαίρομαι ξανά που τα λέμε στο ετήσιο τηλεφωνικό μας ραντεβού.
0: Βέβαια, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα ισχυρό κομμάτι, ένα σημαντικό κομμάτι να το πω σωστότερα, συμπατριωτών, οι οποίοι έχουν αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι του ελεύθερου χρόνου τους και είναι εθελοντές. Σημειώνω, το λέω κάθε φορά που κουβεντιάζουμε κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχουν χώρες στο εξωτερικό όπου ένα μεγάλο κομμάτι του πυροσβεστικού του σώματος είναι κυρίως εθελοντές.
1: Σωστά. Το έτσι. 75% των πυροσβεστών στην Αμερική είναι εθελοντές πυροσβέστες. 1.200.000 άνθρωποι στη Γερμανία είναι εθελοντές πυροσβέστες. Εδώ είμαστε δυστυχώς μόνο 4.000.
0: Ναι. Αυτός ο αριθμός μεγαλώνει ή μικραίνει, κύριε Πρόεδρε, κάθε χρόνο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει μια τάση στον κόσμο να έρθει να βοηθήσει το πυροσβεστικό σώμα, αλλά η απογοήτευσή του από τη στιγμή που θα ξεκινήσει την εκπαίδευση μέχρι που θα ενταχθεί στις τάξεις του πυροσβεστικού σώματος είναι μεγάλη. Διαχέεται στην κοινωνία αυτό μέσα από τις συζητήσεις και τέτοια και λειτουργεί ως αρνητικός παράγοντας.
0: Ανασταλτικά, ναι. Γιατί υπάρχει αυτή η απογοήτευση? Είναι κάτι συγκεκριμένο, τα έχετε εντοπίσει εσείς πώς το ξεπεράσατε αυτό ρε παιδί μου? Είχατε υπερβολική αγάπη για το πυροσβεστικό και είπατε ότι εγώ θα τα ξεπεράσω όλα και θα συνεχίσω? Έχετε και βαθμό νομίζω, είστε πυρονόμος, ότι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είμαι, υπηρετώ 27 χρόνια πάω τώρα. Είχα υπερβολική αγάπη εγώ και οι υπόλοιποι που έχουμε παραμείνει από τους παλιούς,
0: ναι.
1: Γιατί οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος είναι πολλές φορές ανυπέρβλητες και ακατανόητες για μας,
0: ναι.
1: Όσον αφορά αν θέλουν πραγματικά να έχουν εθελοντές πυροσβέστες ή όχι.
0: Να σας πω όμως κάτι, επειδή και πέρυσι θυμάμαι στην κουβέντα που είχαμε κάνει, να σας πω, έψαξα και βρήκα το ηχητικό. Έχουν όμως διαφοροποιηθεί προς το θετικότερο, δηλαδή αυτοί που τώρα αποφασίζουν να το κάνουν και λένε ότι εγώ θα πάω εθελοντικά να μπω, να κάνω βάρδιες κανονικά, γιατί εσείς μετέχετε κανονικά σε πυροσβεστικά κλιμάκια, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν?
1: Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, έχει βελτιωθεί ο τρόπος εκπαίδευσης. Το μόνο πρόβλημα που εντοπίζουμε αυτή τη στιγμή, και πέρυσι σας τα είχα πει ότι ήμουν ιδιαίτερα αισιόδοξος μέσα του προγράμματος υγιής, ότι εθελοντές πυροσβέστες και πυροσβέστες το σύνολό τους θα εξοπλιστούν, γιατί είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα με πολλά χρήματα,
0: ναι.
1: Και μας διαβεβαιώναν ότι θα πάρουμε τον εξοπλισμό μας τώρα το 2026. Με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, η τελευταία εκπαιδευτική σειρά δεν έχει πάρει απολύτως τίποτα, άρα μιλάμε για 400-500 άτομα που δεν θα μπορούν να εισφέρουν στην αντιπυρική περίοδο. Προηγούμενοι εθελοντές από άλλες σειρές δεν έχουν πάρει τίποτα και αναρωτιόμαστε τι γίνεται.
0: Δεν τους θέλει το πυροσβεστικό σώμα τους εθελοντές, κύριε Πρόεδρε?
1: Δεν μπορώ να το πω σε καμιά περίπτωση ότι δεν του θέλει. Αλλά οι δυσλειτουργίες που έχουν εκεί μέσα, τα γραφειοκρατικά τους, όλα αυτά. Και βέβαια υπάρχει και μια μερίδα αξιωματικών, και το έχουμε δει και στην πράξη, και διοικητών σε σταθμούς, που δεν θα πω ότι δεν μας ενοχλούν, δεν έχουν κατανοήσει το ρόλο μας. Είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή τους έχω πει ότι υπάρχουν 20 εθελοντές πυροσβέστες στη Λέρο, οι οποίοι και δεν έχουν επαγγελματική υπηρεσία, έχουν πιστοποιηθεί από την ΚΟ, από την υπηρεσία της ΚΟ. Είναι εκπαιδευμένοι και δεν έχουν τον εξοπλισμό τους σε ένα νησί που δεν διαθέτει πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Άρα θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες για κάτι έκτακτο, μέχρι όταν και εφόσον αποφασιστεί να μεταφερθεί μια δύναμη.
1: Ακριβώς, όχι, μα δεν είναι να μεταφερθεί κάποια δύναμη εκεί, θα γίνει ένα εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει λόγο να γίνει επαγγελματική υπηρεσία και να πάνε 15 μόνιμοι πυροσβέστες, όταν υπάρχουν υπηρεσίες που υποφέρουν από μόνιμο προσωπικό. Εκεί θα τύχει μια φορά στο τόσο ένα συμβάν.
0: Μάλιστα.
1: Θα το αντιμετωπίσουν οι εθελοντές. Έχουμε 7 εθελοντές πυροσβέστες, το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αταλάντης, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν κι αυτοί και είναι μια ευαίσθητη δασική περιοχή στη Φθιώτιδα. Τους έχουμε πει ότι πρέπει να εξοπλιστούν αυτά τα παιδιά να είναι έτοιμα και μας αγνοούν. Οι δικαιολογίες. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις προμήθειες. Έχουμε το άλλο πρόβλημα.
0: Εντάξει, τις δικαιολογίες θα τις βρούμε. Τις λύσεις είναι το θέμα να βρούμε.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ακριβώς.
0: Και ξαναλέω, σωστά το θέτετε και χαίρομαι πάρα πολύ που την κάνουμε την κουβέντα για να ακουστεί. Διότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι εθελοντές. Το λέω με την έννοια ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να προσφέρει με τα δέοντα, με τις ασφάλειες που πρέπει να υπάρχουν για το προσωπικό, με την εκπαίδευση προφανώς που πρέπει να υπάρξει με τους εθελοντές, γιατί τα πράγματα τείνουν να γίνουν δύσκολα, όχι μόνο τη θερινή περίοδο, γενικά είναι δύσκολα.
1: Φυσικά, μα σας έχουμε πει, το ξέρετε κύριε Ψαλτέ, εδώ και χρόνια, ότι επιχειρούμε και το χειμώνα.
0: Ακριβώς.
1: Και σε πλημμύρες.
0: Παντού, ό,τι έκτακτο υπάρχει.
1: Ό,τι κάνει ένας μόνιμος πυροσβέστης. Αυτό το κομμάτι έπρεπε να προσεχθεί ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα έχουμε έναν αντιστράτηγο, ο οποίος η μόνη του έννοια είναι συντονιστή σε μια περιφέρεια εδώ της χώρας μας. Αν θα είναι η ίδια η στολή του εθελοντή πυροσβέστη με το μόνιμο και να υπάρχουν διακριτικά να αλλάζει. Αυτή είναι η έννοια του και εκεί σταματάει το ενδιαφέρον του για τους εθελοντές. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν ξεπεραστεί στην Ευρώπη, έχουν ξεπεραστεί σε όλο τον κόσμο και εμείς επιμένουμε σε αυτά τα πράγματα και δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική αυτή να μπει το κράτος να ξοδέψει ένα σωρό χρήματα για να βάλουν πέρα διακριτικά από αυτά που ήδη υπάρχουν, που είναι διαφορετικά τα σήματά μας. Υπάρχει το πυροσβεστικό σώμα εθελοντής στο διακριτικό πίσω και στο εξωτερικό στην Ευρώπη υπάρχουν εθελοντές που κάνουν αξιωματική βάρδια, εθελοντές,
0: ναι,
1: σε μόνιμους πυροσβέστες. Και εδώ αναρωτιόμαστε ακόμα τι γίνεται και γιατί γίνεται αυτό και να ξεχωρίζει ο εθελοντός.
0: Μάλιστα, να βάλουμε διαφορετικό χρώμα στο λύση. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, να ξέρετε. Πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι να ξέρουμε ότι αυτός είναι εθελοντής και όλος είναι μόνιμος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα
1: καλά.
0: Πολύ. Καλή δύναμη έχουμε, να είστε καλά. Κύριος Σεραφείμ Τσιουγκρής, εθελοντής πυρονόμος, πρόεδρος της Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Να λυθούν τα γραφειοκρατικά χθες για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να αφιερώσουν το χρόνο και ένα τμήμα της ζωής τους και κάνουν και άλλη δουλειά προφανώς για το πυροσβεστικό σώμα. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν περισσότερα χέρια για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη.
11: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Του αγοριού απέναντι.
21: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Σύμφωνα πάντως με Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων, το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών για την επίτευξη συμφωνίας είναι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα, τις εξελίξεις στο Ιράν και τα ζητήματα οικονομίας. Ελληνικών συμφερόντων υποσημαία Μάρσαλ είναι το δεξαμενόπλιο που δέχθηκε χθες πλήγμα ανοιχτά του Ομάν σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα αφήσουμε αλλού την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ ζήτησε να εγκαταληφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων 17 συλληφθέντες από Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αιγαιόπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
4: Πριν πάω στον καλεσμένο μας για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και την ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για να σας πω δύο στοιχεία παραπάνω για αυτό το την είδηση που ακούσατε νωρίτερα στους τίτλους των ειδήσεων για το ελληνικών συμφερόντων πλοίο. Η Βρετανική υπηρεσία που λαμβάνει αυτά τα μηνύματα ανέφερε ότι ο πλοίαρχος του δεξαμενών πλοίου ανέφερε μια έκρηξη στην αριστερή πλευρά κοντά στην Ίσαλο γραμμή. Το πλήρωμα και το πλοίο είναι ασφαλή, αλλά ο πλοίαρχος ανέφερε, λέει, ότι υπάρχουν καύσιμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα. Το περιστατικό έγινε 60 ναυτικά μίλια ανατολικά του Μουσκάτ στο Ομάν. Είναι συνολικά τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί 52 είτε χτυπήματα από την έναρξη του πολέμου 28 Φεβρουαρίου, είτε σε άλλες περιοχές κοντά στη Σομαλία, όπου έχουμε εκεί και πειρατικά περιστατικά. Λοιπόν, κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Γιονύσης Τεμπονέρας. Τον ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα. Εγώ, πρώην στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε και χθες ήταν παρόν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα το οποίο εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή. Για να δούμε 2-3 πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
5: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν, μια πρώτη εκτίμηση για την χθεσινή συγκέντρωση, για αυτό το κλίμα το οποίο υπήρξε. Πώς σας φάνηκε εσάς το Ελλάς, όπως ακούστηκε?
5: Είναι ένα όνομα το οποίο έχει ένα ισχυρό συμβολισμό. ο οποίος κινείται σε τρία επίπεδα. Καταρχήν προέρχεται από την λέξη Ελλάδα, ελληνική δηλαδή, υπό την έννοια ακριβώς ότι θέλει να εκφράσει ένα νέο πατριωτισμό, όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε. Ένα πατριωτισμό ο οποίος δεν περιορίζεται σε εθνικιστικές κορώνες, αλλά προϋποθέτει την κοινωνική ασφάλεια, το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν με αξιοπρέπεια, να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς, να έχουν ένα σπίτι να μπορούν να μείνουν, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία και παιδεία κ.ο.κ.
4: Ναι.
5: Αριστερή, διότι όπως προηγήθηκε και από το μανιφέστο, το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από μερικές εβδομάδες, καλείται και καλούμαστε ενδεχομένως να μπορέσουμε να συγκεράσουμε διαφορετικά ρεύματα της ευρύτερης αριστεράς, αναφέρομαι στη ριζοσπαστική αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία αλλά και στην πολιτική οικολογία. Και βεβαίως στην παράταξη, διότι προϋποθέτει η πολιτική αλλαγή, μάλλον η αλλαγή πολιτικής σε επερχόμενες εκλογές, μία πανστρατιά, ένα δημοκρατικό προσκλητήριο, μια δημοκρατική συστράτευση, προκειμένου πράγματι ο στόχος αυτός να επιτευχθεί.
4: Mm-hmm. Άκουσα,
5: άρα ναι, άκουσα, αυτό περίπου είναι το πνεύμα του ονόματος.
4: Ναι, άκουσα χθες αρκετή κριτική, να σας πω την αλήθεια, από την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Αλλά επειδή εσείς έχετε περάσει και έχετε εικόνα και τις προσπάθειες που κάνετε στο παρελθόν για αυτή την συμπαράταξη που αναφέρεται και στο όνομα του κόμματος, του νέου κόμματος, ποια είναι η εκτίμησή σας για τα κόμματα τα παραδοσιακά που λέμε? Καταρχήν για τον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Ενώ για τα στελέχη που ενδεχομένως, γιατί μαθαίνω ότι κάποιοι θα κινηθούν να εξαρτοποιηθούν τώρα και να ενδεχομένως στο μέλλον, στο εγκύτερο ή στο απότερο, να μπουν στη διαδικασία, όπως επίσης και στη Νέα Αριστερά. Εκτιμάτε ότι είναι η λιδία λίθος για να αλλάξουν όλα τα πράγματα της παραδοσιακής αριστεράς που λέμε στον τόπο μας?
5: Κύριε Ψαλτή, να θυμίσω λίγο την πολύ πρόσφατη ιστορία. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε το καλοκαίρι του 2023. Έκτοτε έχουν περάσει σχεδόν 3 χρόνια. Τα επαρκτά, τα υφιστάμενα κόμματα της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης, είχαν όλο το χώρο και το χρόνο να μπορέσουν να συγκροτήσουν εναλλακτικό προοδευτικό πόλο εξουσίας. Το κατάφεραν. Οι δημοσκοπικές μετρήσεις, κακά τα ψέματα, δεν λένε ψέματα. Άρα είχαμε ένα Πασόκ το οποίο με το ζόρι καταφέρει να φτάσει σε ένα ποσοστό κοντά στο 12%, άρα προφανώς δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική για τους πολίτες. Η Νέα Αριστερά πήρε πρόσφατα μια απόφαση για ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, άρα επέλεξε το δρόμο της κομματικής περιχαράκωσης, ενώ ουσιαστικά δεν μπόρεσε και κάποιο από τα πρόσωπα της περίοδου αυτής να μπορέσει να συσπυρώσει γύρω του ευρύτερες δημοκρατικές και προοδευτικές πλειοψηφίες. Όλοι λοιπόν εντοπίζουν ένα υπαρκτό πολιτικό κενό. Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται η Ελλάς, δηλαδή η ελληνική ρητρή στην παράταξη του Αλέξη Τσίπρας, να καλύψουν, έχοντας τις πολιτικές αποσκευές τους δύο, αν θέλετε, πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι του Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν έχει και σε επίπεδο εκλογικής καταγραφής αποτελέσει ακριβώς τέτοιο πόλο συσπήρωσης ευρύτερων δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων, την ώρα που άλλοι εδώ και 3 χρόνια αποτυχάνουν συνεχώς.
4: Mm-hmm.
5: Και δεύτερον, διότι επανέρχεται με μια νέα πολιτική πρόταση, με αυτές τις περίφημες 7 δεσμεύσεις που ακούσατε στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα, οι οποίοι πράγματι μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο προς τους πολίτες, προκειμένου να έχουμε όχι πολιτική αλλαγή ή αλλαγή διαχειριστή, αλλά τελικά πραγματικά αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι περίπου το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Άρα, η όποια κριτική γίνεται, ας το πούμε, από τα αριστερά ή από την κεντροαριστερά, πρέπει να λαμβάνει μια παραδοχή υπόψη, την οποία την ομολογούν οι ίδιοι πολίτες.
4: Αντικειμενικά, λοιπόν, λέτε ότι κάποιος έπρεπε να πάρει, να σύρει το άρμα. Αυτό καταλαβαίνω, σωστά?
5: Κάποιος έπρεπε να τολμήσει να βγει μπροστά, ναι. Διότι ακριβώς βρισκόμαστε στο πρωτοφανές για τη μεταπολίτευση, να έχουμε ανανέωση της λαϊκής εντολής για τη δεξιά, ενδεχομένως και για 12 συναυτά έτη, αν τις εκλογές του 26 ή του 27, όποτε και αν αυτές γίνουν, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία κερδίσουν τις εκλογές. Το αποδέχονται ορισμένοι αυτό. Αν κάποιοι το αποδέχονται, διότι επιλέγουν να είναι, για παράδειγμα, στη δεύτερη θέση, αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν δίνει απάντηση ούτε λύνει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς ακριβώς λοιπόν θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.
4: Ερώτημα, γιατί ακούω από τη μεριά της κυβέρνησης και μάλιστα όχι επισήμως, αν επισήμως και αυτό έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, το γεγονός ότι προτιμάει η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο τον έχει κερδίσει μέχρι τώρα αρκετές φορές. Αυτό, γι' αυτό το επιχείρημα, και όχι τον Ανδρουλάκη, που ναι μεν έχει πεπερασμένες δυνατότητες σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις που λέτε κι εσείς, κύριε Τιμπονέρα, αλλά δεν έχει παίξει το ρόλο του διπόλου. με το δίπολο το άλλο, Μητσοτάκης Τσίπρας, έχει παίξει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης.
5: Η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά δεν περιγράφεται. Την ώρα που στο τελευταίο συνέδριό της οι δύο τέως πρόεδροι της δεν παρέστησαν καν στο συνέδριο. Την όδια ώρα που μόλις εχθές ο τέως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καραμαλής, ασκεί σφοδρή κριτική και για την εξωτερική πολιτική και τα ζητήματα κράτους δικαίου, αλλά και για τα ζητήματα της καθημερινότητας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση, επειδή ακριβώς δεν έχει κανένα σχέδιο για το μέλλον, προσπαθεί να ανασύρει σκιάχτρα από το παρελθόν. Μάλιστα. Ξέρετε, τις εκλογές θα τις κερδίσει εκείνος ο οποίος έχει ένα θετικό αφήγημα για το μέλλον. Και όχι εκείνος ο οποίος θα μιλά συνεχώς με το παρελθόν, επειδή ακριβώς δεν έχει τίποτα να πει.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Τεμπονέλα. Την καλημέρα.
5: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Αυτά λοιπόν από τη μεριά του κ. Διονύση Τεμπονέλα, ο οποίος συμπαρατάχθηκε, ήταν παρόν χθες και στην ομιλία και στην παρουσίαση του νέου κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Παραλαμβάνω. Κ. Κολιομιχάλης, για να μας προσγειώσει ανομάλως στην πραγματικότητα και στα τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
6: Καλημέρα. Καλώς. Ο φίλος και ακροατής μας Δημήτρης ενημερώνει: Βουλιαγμένης και Πρίγκιπος Πέτρου είναι χαμηλά κοντά στα όρια της Γλυφάδας. Τα φανάρια δεν λειτουργούν. Προσοχή, Βουλιαγμένης και Πρίγκιπος Πέτρου. Ο Γιάννης μας ενημερώνει στην Ιερά Οδό, επειδή είναι μια γιορτή των μουσουλμάνων, το Κουρμπάν Μπαϊράμι. Αν δεν απαντώμε.
4: Μην με ρωτάς εμένα γιατί δεν μπορώ να σου απαντήσω.
6: Συγκεντρώθηκε πολύ, ναι. Και έχει μποτιλιάρισμα η Ιερά Οδός. Okay. Κυρίως από την Πειραιώς προς την Κηφισού.
4: Okay.
6: Έχουν και ένα ναό.
4: Ναι.
6: Και έτερος τρίτος ακροατής ενημέρωσε τον Πέτρο, τον συναδελφό μας, πως στη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχει ένα σταματημένο φορτηγό με 2-3 δίγυκλα που είναι πεσμένα κάτω. Θα δούμε τι γίνεται εκεί. Υπάρχει έτσι μια μικρή καθυστέρηση, πολύ μικρή, σχεδόν καθόλου. Πού έχουμε μποτιλιάρισμα? Στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στα σημεία που περιμένουμε να το βρούμε. Στο Σκαραμαγκά η κατάσταση ακριβώς όπως την περιμένουμε. Αυτό που δεν περιμένουμε είναι να έχει τόση κίνηση η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα. Αρχίζει να δυσκολεύει η Κηφισία στα συνήθη υπόπτα σημεία και ήδη υπάρχει ισχυρή καθυστέρηση στην Κατεχά και από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζομάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζομάτ σημαίνει και όμορφη άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα.

0: Ακούς. My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καταρχάς θέλω να πω υπομονή στα παιδιά που ετοιμάζεται για τις πανελλαδικές. Σωσό, καλή επιτυχία στο βλαστάρι σου. Γενικότερα αύριο, Πέμπτη, παραμονή δηλαδή των πανελλαδικών, θα κουβεντιάσουμε λίγο με ένα καθηγητή. Το νου σας μου είπε από χθες που μίλησα μαζί του να έχετε μαζί σας ρολόι. Θα μου πει σιγά το θέμα, ψάλτη. Προσέξτε, όχι από αυτά τα σύγχρονα ρολόγια τα οποία συνδέονται με τα κινητά, γιατί θα απαγορεύονται. Ρολόι κανονικό, παραδοσιακό, για να μην χάσετε τα της ώρας. Είναι το ένα που θέλω να σας πω. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι αλχημιστή. Είναι κουμπάρος του Ταγί Περντογάν, ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει κοινωνικές επαφές, αλλά πολιτικές επαφές δεν νομίζω ότι έχει με τον Ταγί Περντογάν. Μιχάλη, ωραίο το μήνυμά σου, μ' άρεσε για τα ζητήματα αυτά, όπως και αρκετοί φίλοι που ρωτάτε για τα οικονομικά του, τις προσπάθειες του κύριου Τσίπρα, θα ρωτήσω, να δω τι μπορώ να μάθω. Τώρα, έχουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Ο κύριος Χιόνης είναι συνιδρυτής της εταιρείας Athlos Energy. Την έχει δημιουργήσει μαζί με τον κύριο Στάθη Βλασόπουλο από το 2024. Ο κύριος Χιόνης και ο κύριος Βλασόπουλος είναι πτυχιούχοι με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελβετία, στην πυρηνική μηχανική και τη φυσική. Την Παρασκευή υπάρχει λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με αφορμή την πυρηνική ενέργεια. Η Ελλάδα στη νέα εποχή της πυρηνικής ενέργειας. Πραγματοποιείται στο Ευγενίδιο Ίδρυμα από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1.30. Επειδή έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση περί πυρηνικής ενέργειας τώρα, λόγω και της τελευταίας κρίσης που έχουμε και η οποία περπατάει στη ζωή μας τους τελευταίους 3 μήνες και ό,τι έχει φέρει μαζί, ξαναζεσταίνεται η υπόθεση. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι το βλέπει το ζήτημα της παραγωγής ενέργειας μέσω πυρηνικών. Κύριε Χιόνι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ζεσταίνεται αρκετά το κλίμα και δεν το λέω μόνο με αφορμή την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή που την διοργανώνετε εσείς, και βλέπω με πολύ ενδιαφέρονται ανθρώπους οι οποίοι θα καταθέσουν τις απόψεις τους. Γενικότερα φαίνεται ότι η πυρηνική ενέργεια μπαίνει για τα καλά πάνω στο τραπέζι της παραγωγής ενέργειας, παρέα με τις ανανεώσιμες πηγές για να φύγουν από τη μέση οι υδρογονάνθρακες, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο.
4: Ναι, πιστεύω ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε ακούσει πάρα πολλά για την πυρηνική ενέργεια, ιδιαίτερα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχει φέρει το θέμα στην κουβέντα, κάτι το οποίο δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Το είχαμε ξανακουβεντιάσει πριν μερικούς μήνες. Το θέμα της πυρηνικής ενέργειας ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα θέματα ταμπού. Τους τελευταίους μήνες έχουμε ακούσει πάρα πολλές αναλύσεις από ειδικούς. Εμείς μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Αρκουμάνη, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και του Πανεπιστήμιου του Κιλ στην Ελλάδα, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε αυτή την εκδήλωση, την οποία ανακοινώσαμε.

0: επίσης στο ίδρυμα Ευγενίδου. Επειδή θέλουμε πρακτικά να πάμε ένα βήμα παραπέρα, έχουμε κάνει αρκετή συζήτηση περί θεωρίας, αλλά θέλουμε να καταλάβουμε πρακτικά ποια είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνουν οι θεσμοί, η βιομηχανία, η ναυτιλία, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο είναι απαιτητικό, είναι δύσκολο, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Γι' αυτό το λόγο εκδηλώσαν αυτές, σαν αυτή που θα διοργανώσουμε την Παρασκευή, θα βοηθήσουν τον κόσμο να καταλάβουμε εμπράκτος τι πρέπει να γίνει ώστε να μπούμε στο πυρηνικό βαγόνι.
1: Η σύγχρονη τεχνολογία όσον αφορά τα πυρηνικά, την πυρηνική ενέργεια, έχει φέρει ευκολότερους τρόπους κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων και πιο ασφαλών πυρηνικών εργοστασίων.
0: Η πυρηνική βιομηχανία λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο έχουμε πάνω από 440 αντιδραστήρες της υφιστάμενης τεχνολογίας, δηλαδή τους μεγάλους αντιδραστήρες που βλέπουμε σε πάνω από 30 χώρες. Υπάρχουν φυσικά πολλά ερωτήματα, προβληματισμούς από πολλούς ανθρώπους όσον αφορά το πόσο καιρό παίρνει να κατασκευαστεί ένας αντιδραστήρας, όσο και πόσο μεγάλο μπορεί να είναι ένα κόστος. Χώρες της Ανατολής, όπως η Ρωσία και η Κίνα, δεν σταματήσανε ποτέ να κατασκευάζουν πυρηνικούς αντιδραστήρες τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι χώρες έχουν την τεχνογνωσία και έχουν και μια εφοδιαστική αλυσίδα που τους επιτρέπει να κατασκευάζουν αντιδραστήρες πολύ γρήγορα και σε χαμηλότερο κόστος. Αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα, δυστυχώς, και μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, η Δύση την έχασε. Και γι' αυτό το λόγο είδαμε σε χώρες όπως τη Φιλανδία, στην Αμερική και στη Γαλλία αντιδραστήρες να κοστίζουν πολύ παραπάνω το προβλεπόμενο και ο χρόνος κατασκευής να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε σχεδιαστεί. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο μπαίνει πρακτικά στην κουβέντα, σαν μόδα, θα έλεγα και εγώ, τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία των μικρών αστρωτών αντιδραστήρων χρησιμοποιούν επίσης ιδιαίτερα υψηλά συστήματα ασφαλείας. Η ιδέα είναι πρακτικά ότι πολλά τμήματα αυτών των μικρών αστρωτών αντιδραστήρων θα κατασκευάζονται σε εργοστάσιο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πας στο πεδίο κατασκευής και να ξεκινήσεις την κατασκευή από το μηδέν. Οπότε θεωρητικά μπορείς να επιτύχεις μια πολύ πιο γρήγορη κατασκευή και σε μικρότερο κόστος. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα όσον αφορά τη Δύση. Υπάρχουν πολλές προοπτικές. Αυτή τη στιγμή στη Δύση έχουμε στο Οντάριο του Καναδά την πρώτη κατασκευή η οποία ήδη έχει ξεκινήσει από την General Electric. Η θεμελίωση του πρώτου Small Modular Reactor έχει ήδη ξεκινήσει. Πιστεύουμε ότι μέχρι το 2030, μέχρι το 2030, αυτός ο πρώτος αντιδραστήρας θα είναι σε λειτουργία.
1: Άρα θα μάθουμε από εκεί τα ζητήματα που θα προκύψουν. Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χιόνι. Καλή επιτυχία την Παρασκευή στην ημερίδα σας. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Διονύσης Χιόνις για αυτή την ημερίδα για την πυρηνική ενέργεια. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
4: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
5: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80. Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Στις σκόλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
16: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
17: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
18: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
19: Λήψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Εχθές εντωμεταξύ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Σε μια σύντομη ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα μεταφερθεί από το Camp David στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, εκτός από το Ιράν, επιτάπητος αναμένεται να τεθούν και ζητήματα της οικονομίας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε εχθές ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε εχθές ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τυπικά, νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ ζήτησε να εγκαταληφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων και τεχνολογίας, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πιερακάκης. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 284 που ήταν κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων 17 συλληφθέντες από Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χτες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν αυτοκίνητο και φορτηγό συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο αυτοκίνητο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο 74χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται συνοδηγός. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε εχθές την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάνγκουμ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
20: Γιατρέ μου.
21: Πείτε μου.
20: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
21: Μάλιστα.
20: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
22: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
23: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
24: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρη 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια όμορφη μέρα, δεν μπορώ να πω. Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε, για μας δουλεύουν οι άνθρωποι και μπράβο τον. Μόνο συγχαρητήρια πρέπει να τους δώσουμε. Σήμερα πρωινό Τετάρτης 27 Μαΐου εσείς θα πάτε να κάνετε και εσείς τη δική σας δουλειά. Εύχομαι να ανταπεξέλθετε, να περάσει η μέρα με τα καλύτερα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να διεκπαιρεώσετε όλες τις υποθέσεις σας, να αντιμετωπίσετε ό,τι είναι να αντιμετωπίσετε με τον καλύτερο τρόπο και μετά με το καλό να επιστρέψετε κάποια στιγμή στην κατοικία σας. Υγεία πάνω απ' όλα, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, είτε στην Ελλάδα για τους διαμένοντες, είτε στο εξωτερικό για τις διαμένουσες και τους διαμένοντες, που αποτελούμε όλοι μαζί τη μεγάλη πρωινή παρέα του Sky 100,3. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά. Φίλες και φίλοι, πριν, καθώς άκουγα τις ειδήσεις στα πολλά monitor που έχω μπροστά μου, βλέπω και την κρατική τηλεόραση, στην οποία κρατική τηλεόραση έχει εμφανιστεί ένας άνθρωπος, είναι πρωινή εκπομπή όπως καλή ώρα έχουν όλα τα κανάλια, δημοσιογραφική εκπομπή, και είναι κάποιος άνθρωπος εκεί, πρώτη φορά τον βλέπω, ο οποίος λέει από κάτω «Εκπρόσωπος Ελλάς». Μάλιστα. Όταν θα βγαίνει η κυρία Δημογλίδου, κοίτα τώρα πώς θα μπερδευτούμε, τέτοια καζούρα έχουμε να ζήσουμε, υπέροχες στιγμές, υπέροχες. Όλα για το Βουλαρίνο. Όλα για το Βουλαρίνο. Πήγα να πω κακιά λέξη. Λοιπόν, η κυρία Δημογλίδου είναι η εκπρόσωπος της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, αλλά θα έχουμε επίσης εκπρόσωπο κόμματος που θα λέει από κάτω Ελλάς. Σε λίγο παρακάτω στα πιο ούλτρα αριστερά μπορεί να έχουμε και φυσεκλίκια που να λέει εκπρόσωπος του Ελλάς μαζί με τον Βελουχιώτη, και να κάνουμε ένα πολύ ωραίο 1950, γιατί ο Αλέξης αριστερή, φίλοι μου, σας καταλαβαίνω, σας νιώθω, σας αντιλαμβάνομαι, θέλετε κι εσείς κάποιον να σας εκπροσωπεί. Τέτοια παλιατζούρα, τέτοιος παλιατζής ιδεών, πέραν από το λαό πλάνος και τα αυτά τα έχουμε πει 100 φορές, δεν έχουν και κανένα νόημα πλέον. Εσείς θέλετε κάποιον να σας εκπροσωπήσει, το αντιλαμβάνομαι. Κάποιον που να τσακώνεται με το Πασόκ, πόσο αντιδεξιός είναι ο Σιακαντάρης, άλλοι αυτοί εκεί στο Πασόκ. Σκοτώνονται με το Σιακαντάρη που ήταν δικός τους. Τον Γιώργο Σιακαντάρη, ένας κοινωνιολόγος συνάνθρωπος, έγραφε ωραία άρθρα για τη σοσιαλδημοκρατία, γλίστρισε προς τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα σκοτώνονται στο Πασόκ. Πόσο αντιδεξιός είναι ο Σιακαντάρης, ο οποίος είπε ότι τώρα έχουν χαθεί το αριστερά-δεξιά. Και είπε το Πασόκ, να τα, θα συνεργαστεί ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη. Έχω ένα να βγάλω ως συμπέρασμα. Εγώ θα σας τα παραθέσω όλα σήμερα. Ένα συμπέρασμα. Ξέρω τώρα θα σας κάνω, θα σας φουρκίσω όλους. Θα σας γκαζώσω που λένε. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τώρα αν είναι, το λένε στον Μητσοτάκη να μην το χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα ότι είναι αλαζονικό κτλ. Ο Μητσοτάκης είναι πολιτικός, εγώ είμαι σε ένα άλλο επάγγελμα. Δεν διασταυρωνόμαστε πουθενά, ούτε πρόκειται να πάω για πολιτικός, ούτε και με ενδιαφέρει. Απλώς θέλω να πω για όσους θα πάμε με το μυαλό στο κεφάλι να ψηφίσουμε με όταν γίνουν εκλογές για πρωθυπουργό, ένα έχω να πω, αδέλφια. Απευθύνομαι στους έλογους, στους μετρημένους. Ξέρω σε εσάς που έχετε παράπονα από την κυβέρνηση που δεν σας ικανοποιεί στον βαθμό που θα θέλατε. Όλοι, ξέρω. Μια χαρά. Είστε μια χαρά όλοι. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Προφανώς δεν είμαστε όλοι ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση, γιατί θέλουμε και άλλα πράγματα, καθένας ξεχωριστά και κάθε μία. Και πολύ καλά κάνουμε. Όμως, επειδή είναι το Μητσοτάκης ή χάος, λέω λοιπόν, όσοι είναι να πάμε με το μυαλό στο κεφάλι μέσα για να βγάλουμε πρωθυπουργό, πάμε από την πρώτη Κυριακή να την τελειώσουμε τη δουλειά. Σας το λέω φιλικά. Τώρα θα μου πεις και ποιος είσαι εσύ. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Ένας επαγγελματίας είμαι, κάνω μια δουλειά, προσπαθώ να διαβάσω τα δεδομένα και να διαβάσω και εσάς, να καταλάβω και εγώ τι καταλαβαίνω από εσάς και να κάνω έναν συγκερασμό. Λέω όμως, με όσα μπορώ να καταλάβω φωναχτά. Εγώ, ξέρετε, λέω φωναχτά τη γνώμη μου, ούτε και με νοιάζει τώρα πια, δεν με ενδιαφέρει. Εσείς μπορεί να τσιτώνεστε, άλλοι να τσιτώνεστε, άλλοι να ευχαριστιέστε, ποσός με νοιάζει. Ένα έχω να πω. Επαναλαμβάνω, αν είναι όσοι είμαστε, θα το πω τρίτη φορά, να κάνουμε τη δουλειά να βγάλουμε πρωθυπουργό, πάμε να το τελειώσουμε από την πρώτη Κυριακή. Γιατί μετά, όχι γιατί θα μπλέξουμε στην μαλακία. Σας το λέω εκ των προτέρων και σας βάζω και αυτή τη λέξη. Ξέρω τώρα είναι και τα παιδιά μας στο αυτοκίνητο και θα λένε πω πω Παναγία μου, πάλι πιπέρι στο στόμα του Άρη, θα λέει ο μπαμπάς ή η μαμά, και καλά και σωστά θα λέει, πολύ σωστά. Επειδή όμως είμαστε ευεπίφοροι στην βλακεία και τώρα μην φέρνουμε παραδείγματα, το έχουμε άλλωστε μπροστά μας όλα. Επαναλαμβάνω, το σωστόν και το πρέπον είναι να τελειώσει η δουλειά από την πρώτη Κυριακή. Να του το δώσουμε και να του πούμε, πρόσεξε, μην, όχι άλλες βλακίες, Κυριάκο. Αυτό πρέπει να του πούμε. Όχι άλλες ανοησίες, Μητσοτάκη. Σου το δίνουμε, πάρ' το, γιατί δεν θέλουμε να μπλέξουμε στα χειρότερα, αλλά να είσαι πολύ πολύ σοβαρός, Κυριάκο, και όχι αηδίες, Κυριάκο, όπως αυτές που έκανες το πρώτο πεντάμινο από το Σεπτέμβριο του 23 έως αρχές του 24. Σύμφωνοι, Κυριάκο? Αυτό πρέπει να λέμε μέσα μας και να το λέμε και φωναχτά. Βεβαίως φωναχτά. Ψηφίζω, αγοράζω ένα προϊόν, αλλά κάνω κριτική στο προϊόν. Μπορεί με να το χρησιμοποιώ, έτσι δεν είναι? Αλλά αν δεν μου αρέσει, πρέπει να πω στην παραγωγό εταιρεία, κοίτα, φτιάξ' το, διότι θα αλλάξω. Αλλά μέχρι να αλλάξω, γιατί τα άλλα είναι προϊόντα, δεν με ικανοποιούν, φτιάξ' το λοιπόν, για να μην έχουμε μπερδέματα. Αυτό είναι το γενικό μου συμπέρασμα. Κυρίες μου και κύριοι, θέλετε να το αγοράσετε, το αγοράσετε. Δεν θέλετε να το αγοράσετε, δικό σας θέμα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο. Πάμε λοιπόν το πρώτο ηχητικό να ψυχαγωγηθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Πάμε, αρχίζει το ταξίδι στο 1950.
3: Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.
4: Βήρα τις Άγκυρες για ξένους φόκους να δουν τα μάτια μας.
2: Ωραίο δεν είναι, ωραία. Φαντάσου ότι φεύγεις τώρα μια ωραία βολτούλα θαλασσινή, πας στην Αίγινα, πας στον Πόρο, πας Σαλαμίν απέναντι, πας γενικώς.
4: Πάει πρίμα, μακριά τα γέρι.
2: Μπορεί όλοι μαζί να ανέβουμε στο πούλμαν και να κάνουμε τη βιουκλάκι. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, έτσι είναι πολύ ωραία όλα αυτά και εννοείται ότι έχει ξεπατικώσει το σύμπαν όλο. Η Ανούλα, μεγάλωσε η Ανούλα, το 85, δηλαδή τώρα θα μου πεις τώρα οι κοσάριδες αυτά δεν τα θυμούνται, αλλά φαντάζομαι ότι από την καζούρα που έχει να γίνει με το Ελλάς δεν υπάρχει μεγαλύτερη φτώχεια, το λέμε αλλιώς ένδια, όχι απλώς πολιτικών θέσεων, και ήδη και σήματος. Δηλαδή πρόσεξε τώρα, κάποιοι θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα εγώ αυτή την εποχή. Α, δεν λέει ο ίδιος το σύνθημα, αλλά εγώ το βρήκα το σύνθημα αυθεντικό, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε τώρα. Κατηγορούμε πολλές φορές, δέμε, Νίκο Ανδουλάκη, σοβαρέψου, μη γίνεσαι αντιγραφή του Τσίπρα. Τσίπρα, σοβαρέψου, μη γίνεσαι αντιγραφή του. Ακούστε. Το πιάσατε. Είναι λίγο δύσκολο, δεν έρχεται έτσι με την πρώτη. Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, θα τεκμηριώσω, γιατί εκτός από τον πλην του Μητσοτάκη, είναι μπροστά μας το χάος. Μητσοτάκης ή χάος. Επαναλαμβάνω, ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί, ότι είναι αλαζονικό. Εκείνος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, δεν μου ούτε και με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Εγώ λέω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το εξής. Αυτή την εποχή, ένα πράγμα θα ήθελα ειλικρινά, όσο τίποτε άλλο, σε ό,τι αφορά στα επαγγελματικά μου. Να μπορούσε να μου ανοιχθεί αυτός ή αυτή, έτσι να με καλούσαν για έναν καφέ, ένα εσπερσάκι, και να μου άνοιγαν την καρδιά τους αυτοί που πλήρωσαν το rebranding. Δηλαδή, εγώ τους έχω μέσα στα... δεν ξέρω ποιοι είναι, δεν ξέρω, τους έχω μέσα στο μυαλό μου. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν, αυτοί που μισούν το Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μισούν το Μητσοτάκη. Και επειδή τον μισούν, κάνουν λάθη, γιατί όποιος μισεί τον αντίπαλό του είναι ηλίθιος. Ζητώ συγγνώμη έτσι που τα λέω χοντρά, αλλά αλλιώς δεν έχει και νόημα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επειδή τον μισούν λοιπόν, τα βάζουν όλα πάνω στον Τσίπρα. Δεν αποκλείεται και να τα ενισχύουν τώρα και το Μητσοτάκη. Αυτοί παίζουν σε πολλά ταμπλό. Αλλά αν ήταν έτσι να ακουστεί τώρα η δική μου, ενός ταπεινού δημοσιογράφου, η φωνούλα, είναι η εξής. Ρε παιδιά, μπορείτε να με συναντήσετε έτσι να πιούμε έναν καφέ, να σας μιλήσω. Όχι, ποτέ δεν θα το αποκαλύψω. Εννοείται, δεν μπορώ να αποκαλύψω τέτοια πράγματα. Αλλά πραγματικά για να πω το εξής πράγμα σε αυτούς, σε αυτόν ή σε αυτούς που έβαλαν τα λεφτά για το rebranding. Του βάζει τα λεφτά, σου λέει πρέπει να επανέλθω. Μάλιστα. Εσύ λες για να ρίξουμε το Μητσοτάκη που τον μισείς, να ποντάρουμε πάνω, γιατί είναι το πιο. Ο πιο πιθανός, όχι τώρα, αλλά στο μέλλον να τον νικήσει. Μάλιστα, εντάξει. Ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έκαμε σημασία αυτό. Πάμε παρακάτω. Τώρα, ας μην μελλοντολογούμε, δεν έχει νόημα. Σου λέει, θα κάνουμε rebranding. Μάλιστα, θα πάμε σε μια εταιρεία, γαλλική μάλλον, από ό,τι λέγεται, να μας πει πώς να επανέλθω. Να μας κάνει σήματα, να μας δώσει τίτλους, να μας δώσει κεντρική ιδέα. Έχουμε τα ιδεολογικά μας, αλλά ρε παιδί μου, να πακετάρουμε ξανά αυτό που έχουμε να πούμε. Τα ετοιμάζουν, πας σε μια εταιρεία, λένε γαλλική, δεν το ξέρω, αλλά από αυτά που κυκλοφορούν, σου το ετοιμάζει το πακέτο όλο. Κάθονται οι έρμοι επαγγελματίες εκεί, στίβουν το κεφάλι τους και στο ετοιμάζουν. Έρχεται ο Ελληνάρας με τον γνωστό τρόπο και λέει, άσε ρε γαλάκι τώρα που θα μας πεις εσύ, άρε καημένε, άσε να το φτιάξω εγώ καλύτερα. Και φτιάχνεις αυτό που ακούτε από χθες το βράδυ, το Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Δεν ξέρω, κυκλοφορούν τόσες εκδοχές. Εγώ είμαι μόλις στο X. Κόλαση γίνεται παντού. Τώρα, τι τον εμφανίζουν με στολή αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας, τι τον εμφανίζουν Βελιχιώτη, τι τον εμφανίζουν Καραβοκύρη, δηλαδή είναι μια κόλαση χαβαλέ. Και λες, βρε παιδιά, γι' αυτό λέω, εσείς που πληρώσατε το rebranding, φαντάζομαι τα κλαίτε τώρα, έτσι δεν είναι? Αυτό θα ήθελα πολύ να μπορούσα, δηλαδή αυτό θα θεωρούσα επαγγελματική μου επιτυχία, να συναντούσα έναν από αυτούς που πλήρωσαν το rebranding αυτού του ανθρώπου, του άχαστου του ονομαζόμενου, ο οποίος ξεκινάει μέσα στην απόλυτη αντιγραφή, όχι copy-paste, όχι Πολάκης, copy-paste στην ιωστή. Όλα μια αντιγραφή, να προσπαθήσει τώρα να πει σε ανθρώπους, σε συμπολίτες, κοιτάξτε, είμαι ο καινούριος Παπανδρέου. Πόσο παλιό, πόσο παλιατζούρα, πόσο παλιατζής, δεν περιγράφεται. Αλλά τι θέλει να κάνει, λέει, μέσα στο νέο πατριωτισμό. Θέλει, λέει, να φορολογήσει τους πλουσίους. Ναι, τον περίμεναν οι πλούσιοι. Τον περίμεναν τώρα. Τι ώρα θα έρθει ο Αλέξης, αυτοί οι πλούσιοι που εξηγούσαμε και για την κυρία Νεγρεπόντη, την κυρία Δελιβάνη, τη συνεργάτηδα της Καριστιανού. Προσέξτε τώρα, Καριστιανού, Τσίπρα, στο ίδιο μυαλά είναι, έτσι, δεν το συζητώ. Γιατί κανένας από αυτούς δεν έχει εναλλακτική πρόταση. Γιατί να ψηφίσω Καριστιανού, τι θα μου κάνει? Αυτές τις αμπελοφιλοσοφίες για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, μπαρμπούτσαλα, να περνάμε την ώρα μας. Πολύ ωραία, μια που είμαι σε αυτό το σημείο, να σας διαβάσω τώρα κάτι, πώς ο Άρης Αλεξανδρής, με το εξαιρετικό κείμενό του προχθές το Σάββατο, αποδομούσε όλη αυτή την ιστορία πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έγραφε τα εξής στο σαββατιάτικο του άρθρο στην Καθημερινή ο Άρης Αλεξανδρής. Η συνωμοσιολογία που συνοδεύει την είδηση του κόμματος Καριστιανού από τα προεόρτια του ακόμη είναι ως ένα βαθμό προϊόν άρνησης. Μεγάλο μέρος πολιτών που έζησαν την ταραχώδη δεκαετία της κρίσης και τα πολιτικά της παράγωγα από πρώτο χέρι βιώνει μετατραυματικό στρες. Αρνείται να πάρει απόφαση ότι ο λαϊκίστικος ανορθολογισμός είναι εγγενές χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας και όχι συγκυρία ή έργο κάποιου επιτίδιου. Το αοριστολογικό αίτημα για κάθαρση, κόμμα, δικαιοσύνη και ελπίδα, καθυπέρβαση λογικής και νόμων, επανέρχεται διαρκώς, όχι παρότι είναι ανεμφάρμοστο στην ιδεατή μορφή με την οποία διατυπώνεται, αλλά ακριβώς επειδή είναι ανεφάρμοστο. Μια κοινωνία, πάμε τώρα στο ζητούμενο. Πολύ ωραία κατάληξη στο άρθρο του Αλεξανδρής. Μια κοινωνία που απέφχεται την ουσιαστική μεταρρύθμισή της, επιβραβεύει όσους ευαγγελίζονται θαύματα μέχρι να τσακιστεί, να δηλώσει εξαπατημένη, να μηδενίσει και να κάνει ξανά τα ίδια ή μέχρι να μεταρρυθμιστεί πραγματικά από όποιον έχει το σθένος να τη μεταρρυθμίσει. Δεν έχω δει αυτό το σθένος ακόμη, ούτε ο Μητσοτάκης το έχει. Αυτά που σας λέω είναι δικά μου. Το κείμενο όμως το πήρα από τον Αλεξανδρή που είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, σθένος για ουσιαστική μεταρρύθμιση δεν έχω δει ούτε από το Μητσοτάκη. Σθένος ουσιαστικό, ριζικό δηλαδή. Να πάμε να πούμε αυτά που συζητούμε. Αξιολόγηση, πώς το λένε, τέλος η μονιμότητα στο δημόσιο, αξιολόγηση, αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Αυτά δεν τα έχουμε δει ακόμη. Κάτι ψιλολέει. Δεν θέλω να τον αδικήσω. Κάτι ψιλολέει, αλλά έτσι όπως τα λέει τώρα. Ποιος θα συγκρατεί, ποιος θα αφήνει, εντάξει. Γεγονός είναι ότι πλην του Μητσοτάκη καταστραφήκαμε, έτσι. Αυτό, προσέξτε, σε αυτήν την συγκυρία ζούμε. Κατά την άποψή μου, χωρίς τον Μητσοτάκη καταστραφήκαμε, οι άλλοι είναι τσίρκα ενωμένα. Είναι το Μεντράνο, είναι αυτά που έρχονται κατά καιρούς και δίνουν παραστάσεις στην Ελλάδα. Λοιπόν... Ξέρω, ενοχλείστε τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά για να ενοχληθούμε γίνεται η εκπομπή. Δεν έχει νόημα. Αν είναι τώρα ο ένας να γλυκένει τα αυτάκια του άλλου, δεν έχει κανένα. Βάλτε οποιονδήποτε και ακούστε. Με μένα θα ενοχλούμαστε. Όσο είμαι εδώ, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πού έχουμε μείνει τώρα? Έχουμε μείνει, κυρίες και κύριοι, και πήγε και 25 η ώρα. Άρα λοιπόν, θέλει, λέει, τώρα στο νέο πατριωτισμό, μας λέει τώρα ο Αλέξης, ο Ελλάς. Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, πεθαίνω με αυτό, κύριε Γιαννίρη, μπορεί να το βρούμε λίγο, να το καθαρίσουμε λίγο το σύνθημα, να ακούει. Αυτό το σύνθημα, το Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, μπορεί να το ακούμε πιο καθαρό, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, έτσι να το φτιάξουμε λιγάκι. Να ακούει, μπορεί να το ακούει ακροατές, να μην χρειάζεται η δική μου μετάφραση από πάνω. Ο υποτιτρισμός ο δικός μου. Λοιπόν, είναι που θα κάνει τώρα το νέο πατριωτισμό και όπως η κυρία Δελιβάνη Καριστιανού, που είναι όλοι μαζί εκεί, θα φορολογήσουν τους 300 πλουσίους Έλληνες που δηλώνουν άνω των 300.000 ευρώ εισόδημα. Αυτοί είναι 300 όλοι και όλοι, έτσι. Έρχεται τώρα να βάλει φόρο ο Αλέξης στους πλούσιους. Και θα καθίσουν τώρα οι πλούσιοι της Ελλάδας και θα πούνε «Αλέξη μου, Ελλάς μου, για πάρτι σου. Σταχώνουμε όλα δικά σου να τα μοιράσεις». Λοιπόν, Γιουνκέρ στο χθεσινό επεισόδιο, το προχθεσινό, στην Βαρβιτσιώτη και στη Δεντρινού. Για να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς λέει ο Γιουνκέρ τώρα, ότι τότε είχαν μια διαφορά 380 εκατομμύρια με την Ελλάδα και του είπε «βάλε φόρο σε εφοπλιστές». Α, τα πει ο Γιουνκέρ, άστο, μην τα λέω εγώ.
5: Είχα διαβάσει στις εφημερίδες πως είναι κομμουνιστής και εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Έτσι καφνιάστηκα όταν το ζήτησα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, το πλουσιότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, και εκείνος αρνήθηκε. Και θυμάμαι ότι είπα ότι εσύ είσαι αριστερός και εγώ δεξιός. Καλώς.
6: That he refused. And I remember having said to him, so you are from the left, I'm from the right, okay.
2: Είδα κανένα φόρο εσείς. Αυτά τα λέει ο Γιουνκέρ. Αυτό είναι η επιτυχία των δύο κυριών. Είναι αυτό το πράγμα. Αυτά που λέγαμε εμείς μεταξύ μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερος ευεργέτης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών από τον Αλέξη Τσίπρα. Τον έχουνε κορώνα. Δηλαδή, πώς είναι στο Μέγαρο Μουσικής που λέει η χρυσή χορηγή, είναι σε μαρμάρινη πλακέτα, έτσι είναι, ή στην Αθηναϊκή Λέσχη που είναι η χρυσή χορηγή, μπράβο, η ασημένη χορηγή και η χάλκινη χορηγή. Εδώ ο Αλέξης είναι ο χρυσός χορηγός. Για να μπορούμε να συνεννοούμαστε που θα βάλει αύριο φόρο στους πλουσίους. Γι' αυτό λέω, ετοιμαστείτε. Είναι πώς βγάζει τα καινούρια ρολόγια Swatch και κοιμούνται απόξω. Τώρα στη Βιέννη ξενύχτησαν τρελαμένα πιτσιρίκια υποβροχήν, εννοείται, έβρεχε όλη τη νύχτα για να δουν να πρωτοανοίξει 10 η ώρα το μαγαζί εκεί στον Άγιο Στέφανο, στον πεζόδρομο, στον Μητροπολιτικό Ναό, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη, για να πάνε να αγοράσουν τα καινούρια μοντέλα Swatch. Έτσι λοιπόν και εμείς θα μαζευτούμε, και κυρίως οι αριστεροί φίλοι και οι αριστερές, τη νύχτα εκείνη που το πρωί θα αρχίζει η φορολόγηση των πλουσίων στην Ελλάδα. Διάλειμμα παρακαλώ εδώ, το οποίο διάλειμμα θα έρθει με το Kill Greece. Συνεχίζουμε την περιήγηση στα νέα πρωτοποριακά προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα το 2025. Το προπτυχιακό πρόγραμμα Διερευνητική Εγκληματολογία, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, συνδυάζει μια πληθώρα επιστημών, μεταξύ άλλων μοριακή βιολογία, γενετική, χημεία, φυσική, νομική, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία κορυφαία προγράμματα στη Μεγάλη Βρετανία για το 2026, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian. Επικεφαλής του προγράμματος η Δόκτωρ Πινελόπη Μινιάτη, βιολόγος, δικανική γενετίστρια, εξέχουσα επιστήμων στο χώρο των εγκληματολογικών ερευνών στην Ελλάδα, ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου DNA της Ελληνικής Αστυνομίας και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. killgreece.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
21: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
25: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
27: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
28: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
29: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
30: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
31: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
32: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονας, ως Καραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Κηφισίας, στην Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού, καθώς και στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν αυτοκίνητο και φορτηγό συγκρούστηκαν. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν πως ο 70χρονος οδηγός του Γιοταχή έκανε πάνω στο δρόμο πίστεν, καθώς αντιλήφθηκε πως είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει. Ο οδηγός του Γιοταχή έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύει τη συνοδηγός. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Σύμφωνα πάντως με Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων, το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών για την επίτευξη συμφωνίας είναι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησίο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, αλλά για αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον των ετεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου και η Λέσχη Φιλελευθέρων, Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Πατάκη, προσκαλούν σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου, ώρα 7 μετά μεσημβρία, στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Εθνικός διχασμός, οι επιπτώσεις στους θεσμούς και στην πολιτική κουλτούρα. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι καθηγητές Πανεπιστημίου Περικλής Βαλιάνος, Λεωνίδας Κοτσαλής και Άγγελος Συρίγος. Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ελευθερίου Βενιζέλου, καθηγητής Νέστορ Κουράκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου, Χρήστου Λαδά 2, πλατεία Καρίτσι, στις 7. Το βράδυ, κυρίες και κύριοι, εκδήλωση για το βιβλίο «Εθνικός διχασμός, οι επιπτώσεις στους θεσμούς και στην πολιτική κουλτούρα» του Ευάνθη Χατζηβασιλείου από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί. Είναι στα φρέσκα βιβλία της εποχής. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε.
13: Καλημέρα, παρόλο που ο καιρός είναι υπέροχος, αρκετός κόσμος έχει πάρει τα δίκυκλα, έχουμε πολύ λίγα τροχαία ατυχήματα, παρά τα αυτά έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση. Ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι. Και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας βεβαρημένα και η Καποδιστρίου προς το Χαλάνδρη. και τα δύο ρεύματα της Κηφισού ως Καραμαγκάς, η λεωφόρος Αθηνών προς τα μέσα, προς την Αθήνα, θα σας καθυστερήσει από το Παλατάκι Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς την Κηφισού. Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Πειραιός προς την Ομόνια, φυσικά προς τα Χαυτεία, τα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η άνοδος της Συγκρού. Η Κατεχάκη, η ανηφόρα της Κατεχάκη φυσικά είναι γεμάτη αυτοκίνητα και κλείνουμε με την Παραλιακή και τον Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά γεμάτο αυτοκίνητα και η Παραλιακή όμως. Στο ρεύμα προς τον Πειραιά θα αρχίσει να βρίσκεται την κίνηση στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού με ανατμήματα ανασχέσεις μέχρι τη Μαρίνα του Φλίσβου και από τη Μαρίνα του Φλίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά μποτιλιάρισμα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως προς τη Γλυφάδα θα βρείτε πολλή κίνηση κατά μήκος του Φαλιρικού Δέλτα μέχρι τη Μαρίνα του Φλίσβου που είχε γίνει και ένα τροχαίο ατύχημα λίγο νωρίτερα.
0: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Το υπενθυμίζω για να μην υπάρχει μπέρδεμα και ενδεχομένως και χρήση που δεν πρέπει να γίνει, δηλαδή. Παρακαλώ. Αυτό, γι' αυτό σας λέω ότι αυτός ο τίτλος Ελλάς είναι ό,τι ωραιότερο μας προσφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Να είναι καλό άνθρωπος. Χαιρετίζουμε, εννοείται, και πάντα θέλαμε να είναι εδώ παρόν. Χαιρετίζουμε την επιστροφή του. Είναι προφανές αυτό. Σε καλύτερες, εννοείται, συνθήκες. Όχι σαν εκείνες στις οποίες θα βυθιστούμε τώρα για λίγο, κυρίες και κύριοι, με τον Νίκο Φιλιππίδη παρέα. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
15: Γεια σου, Άρη μου, γεια σου, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στις 13 Μαρτίου 2015. Τώρα θα μου πεις, μα υπενθυμίζεις τέτοια πράγματα έτσι άσχημα πρωί-πρωί, ενώ ζούμε πολύ καλύτερα σε σχέση με εκείνη τη χρονική στιγμή, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Λοιπόν, όμως επειδή διαβάζω το ότι κονταρεκτυπιούνται Πασόκ και Τσίπρας, πόσο είναι στο αντιδεξιόμετρο πιο αντιδεξιοί, έχουν ένα μηχάνημα που τους μετράει αυτό τα αντιδεξιά του σύνδρομα, και επειδή λοιπόν βρέθηκε ότι δεν είναι αρκούντος αντιδεξιός ο κοινωνιολόγος Γιώργος Ιακαντάρης, πολιτικός επιστήμονα, ο οποίος ήταν Πασό κάποτε και ο άνθρωπος σοσιαλδημοκράτης είναι, λέει τα δικά του, όπως ελεύθεροι είμαστε να λέμε και όλοι τα δικά μας. Λοιπόν, έφυγε από το Πασό και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί λοιπόν τώρα έδωσε κάποια συνέντευξη, μπλεχτήκανε. Πόσο, αυτό είναι το πρόβλημα μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, και ειδικότερα του Πασόκ, το πρόβλημα είναι πόσο αντιδεξιός είναι ο Τσίπρας και ενδεχομένως ερμηνεύει ο κύριος Τσουκαλάς το γραφείο τύπου του Πασόκ ότι να πιθανώς αργότερα συνεργάτης για, αν δεν πετύχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το πρόβλημα του Πασόκ, όπως αντιλαμβάνεστε. Πάμε να γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν. 13 Μαρτίου 2015. Ο διοικητής, τότε έχει γίνει διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, προειδοποιεί.
16: Βεβαιότητα αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κίνδυνο εκτροχιασμού της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τη μεγαλύτερη απειλή να χαθούν οι θυσίες του ελληνικού λαού που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοσιονομική ισορροπία και η ανταγωνιστικότητα.
2: Θέλω να το ξανακούσουμε, γιατί δεν ακούστηκε η πρώτη λέξη. Αυτό με ενδιαφέρει. Η πρώτη λέξη είναι όλο το ζουμί.
16: Αυτή η αβεβαιότητα αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κίνδυνο εκτροχιασμού της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τη μεγαλύτερη απειλή να χαθούν οι θυσίες του ελληνικού λαού που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοσιονομική ισορροπία και η ανταγωνιστικότητα.
2: 13 Μαρτίου 2015. Το τσούρμο τότε είναι στα καλύτερά του. Σε 10 μέρες από τότε ο Βαρουφάκης θα κατέβει στα Χανιά, θα περπατάει στους δρόμους ανήμερα της Εθνικής Επετείου και θα ρωτάει τον κόσμο, τους πολίτες των Χανίων: θα είσαστε μαζί μας στη ρήξη? Οι άνθρωποι κοιτούν απορριμμένοι για τη ρήξη που έρχεται, Νίκο. Ωραίες στιγμές.
15: Ωραίες στιγμές. Ήταν η περίοδος η οποία είχε επί της ουσίας απορριφθεί το σχέδιο της παράτασης του προγράμματος, το οποίο είχε παρουσιαστεί, όταν κατάλαβαν ότι θα χρειάζεται να το εφαρμόσουν για να υπάρξει εκταμίευση. Ναι. Και επειδή δεν είχαν σκοπό να το εφαρμόσουν, δεν υπήρχε εκταμίευση και τότε ξεκίνησε, μπήκαμε στη σκληρή περίοδο της περίφημης διαπραγμάτευσης που οδήγησε στο στέγνωμα των ταμείων και στην η τραγικότερη όλων κατάληξη. Νομίζω ότι είναι το γεγονός ότι είμαστε μοναδική δημοκρατία του δυτικού κόσμου η οποία έχει προχωρήσει σε αθέτηση χρέους. Δεν πληρώσαμε μία δόση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάτι το οποίο θα κυνηγάει και θα χαρακτηρίζει τη γενιά μας, τη γενιά των παιδιών μας και πολλών πολλών επόμενων γενεών, καθώς είναι η πρώτη αθέτηση πληρωμής χώρας του δυτικού κόσμου στην ιστορία.
2: Ναι, για μέρος των πολιτών βέβαια που αποτελούν αυτό που λέμε το Λούμπεν. Δεν αναφέρομαι στο Λούμπεν με βάση τα οικονομικά των οικογενειών ή των προσώπων σε καμία περίπτωση. Λούμπεν μπορεί να βρεις στην Εκάλη, Λούμπεν μπορεί να βρεις παντού, είτε στο ανώτερο και στο κατώτερο. Αλλά σύμφωνα λοιπόν με την αντίληψη κάποιων πολιτών οι οποίοι συνοσπρόχνονται πώς θα πρωτοψηφίσουν Καριστιανού, Τσίπρα και διάφορα άλλα έτσι, μαζέματα εκεί πέρα της ακροδεξιάς, αυτό που λες είναι τίτλος τιμής να μην πληρώνεις τα χρέη σου.
15: Ναι,
2: δηλαδή θέλω να πω ότι τώρα δεν λέμε και κανένα νέο. Δηλαδή, κατάλαβες, οι άνθρωποι αυτοί, άλλωστε και στα κόμματα εκφράζεται, στα κόμματα που είναι αυτά που επικοινωνούμε των Ιησού διεπιστολών κλπ. Εκφράζονται οι απόψεις τύπου: γιατί δίνουμε τώρα δόσεις του χρέους, δεν τα αφήνουμε να τα φάμε, να τα ξοδέψουμε για να αναπτυχθεί η οικονομία. Πάνω απ' όλα.
15: Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι. Το ζήτημα λοιπόν ήταν ότι εκείνη την περίοδο δεν γινόντουσαν δουλειές. Είχε παγώσει η οικονομική δραστηριότητα, μεγάλο μέρος της ιδιωτικής δραστηριότητας που είχε επηρεαστεί από το κρατικό πάγωμα της οποιασδήποτε λειτουργίας, δεν δούλευε και υπήρχε, θυμίζουμε, ανεργία η οποία προϋπήρχε και από τα προηγούμενα χρόνια και πριν από το 2015 και αυξήθηκε το 2015 ακόμα περισσότερο, άρα είχαμε ανθρώπους χωρίς εισοδήματα. Συζητούσαμε για τα χρέη τη στιγμή που δεν είχαμε εισοδήματα για να εξυπηρετήσουμε τον τωρινό τρόπο, τον τρόπο ζωής σε παρόντα χρόνο.
2: Τότε λοιπόν, ένας άνθρωπος δίνει αγώνα. Δηλαδή, σε σχέση ας πούμε με τον τότε πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας που αποδεχόταν, στον κύριο Παυλόπουλο αναφέρομαι, να γίνει το δημοψήφισμα της απατιωνίας, ο Γιάννης Τουρνάρας αντιθέτως, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, έδινε μεγάλον αγώνα προσπαθώντας να συνετίσει πρώτα απ' όλα το τσούρμο των τυχοδιοκτών. Σήμερα, ενώ στα χρόνια που γυρίστηκε τώρα, ενώ τα πρόσφατα το ντοκιμαντέρ των κυριών Δεντρινού και Βαρβιτσιώτη, ρωτήθηκε τι θα σήμαινε η έξοδος από το ευρώ στο οποίο πόνταρε ο Αλέξης Τσίπρας και το asset του, κατά δήλωσή του ήταν το asset της κυβερνήσεως, ο Γιάννης Βαρουφάκης, που πόνταραν όλοι μαζί στη δραχμή και τρέχανε στον Πούτιν να τους τυπώσει οι δραχμές. Τι θα σήμαινε αν βγαίναμε από το ευρώ, Γιάννης Τουρνάρας?
5: Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι θα σήμαινε μία έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη?
6: Θα ήταν μια καταστροφή. Το έχω περιγράψει γλαφυρά, ούτε να αγοράσουμε πετρέλαιο για τα πολεμικά μας πλοία στο Αιγαίο. Τώρα, αν θέλετε λεπτομέρειες, πείνα θα υπήρχε. Σε μια διαδικασία που θα επαναδιαπραγματευόμαστε εκατομμύρια συμβόλαια ιδιωτικών επιχειρήσεων, ποιος θα εισήγαγε προϊόντα, από ποιον προμηθευτεί, ποιος Έλληνας θα πήγαινε και στο εξωτερικό και θα δεχόντουσαν τις κάρτες του. Δηλαδή είναι τόσο απλά πράγματα.
2: Και να καταλήξω στη θέση, στην άποψη ντροπή του Πασόκ ως προς την συμπεριφορά του Πασόκ εννοώ και του Προέδρου Νίκου Ανδουλάκη γιατί στο σκέλος της ανανέωσης ή όχι της θητείας του κυρίου Στουρνάρα. Ας ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Το ηχητικό θα καταλάβετε, από τη μια ο κύριος Κουκουλόπουλος εκθιάζει και σωστά τον κύριο Στουρνάρα, από την άλλη είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει την κομματική γραμμή, θα το καταλάβετε μόλις σε 36 δευτερόλεπτα.
7: Η αποτίμηση θητείας του κ. Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απόλυτα θετική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχω μία προσωπική κατάθεση που δεν θα την κάνω ποτέ δημόσια αν ο ίδιος δεν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση για το τρομερό, για τις φοβερές μέρες του πρώτου εξαμήνου του 2015, όταν η χώρα παλινδρόμησε μεταξύ παραμονής και εξόδου από το ευρώ. Θα περιοριστούμε στο παρόν, κύριε Πρόεδρε, παρά την απόλυτη θετική αποτίμηση.
2: Δεν υπάρχει πιο ξεφτύλα θέση από το παρόν του Πασόκ, αναφορικός με τον Γιάννη Στουρνάρα. Και μετά.
9: Τι μεσολάβησε πραγματικά από αυτά που έλεγε ο κ. Κουκουλόπουλος στην αρχή της ομιλίας.
2: Α, δεν παρακολουθείς Κώστα Τσοκαλά. Κύριε συνάδελφε, σας εγκαλώ, διότι είσαστε, σας εγκαλώ για ανεπάρκεια, δεν παρακολουθείτε Κώστα Τσοκαλά. Το Πασόκ δεν είναι ο Κουκουλόπουλος, είναι ο Κώστας Τσουκαλάς. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο εκπρόσωπος τύπου και στενός συνεργάτης του Προέδρου. Παρακαλώ.
10: Έχει υπάρξει μια προσπάθεια της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος.
2: Τα πράγματα με την ομάδα
10: αλήθειας. Προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
2: Εδικάστηκε, καταδικάστηκε, κύριε Φιλιππίδη, ο Γιάννης Τουρνάρας, από τον Κώστα Τσουκαλά. Εννοείται, πρόεδρος.
9: Το κατάλαβα. Μόνο που στην ομάδα αλήθεια, αν θυμάμαι καλά, έκανε σφοδρή επίθεση στο, και αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του πρώτου εξαμήνου του 2015, υπενθυμίζοντάς τα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι δουλειά έχουν.
2: Δεν ξέρεις τι μπορείς
9: να δεν είπε λέξη για το Πασόκ.
2: Ας τηλεφωνήσουμε στον κύριο Σιακαντάρη να μάθουμε. Λοιπόν, γι' αυτό μισό λεπτό, Νίκο μου, να επαναλάβω αυτό που, το, με το οποίο ξεκίνησα, το ξαναπώ για τους φίλους που δεν το έχουν ακούσει. Αν είσαστε σε εκείνη τη χωρία των πολιτών που θέλουμε να βγάλουμε πρωθυπουργό, κυρίες και κύριοι, ναι, άλλοι δεν θέλουν, ας πούμε, εμείς θέλουμε να βγάλουμε πρωθυπουργό. Λέω λοιπόν πολύ ταπεινά και φιλικά προς όλες και όλους, πάμε να κάνουμε

0: χρόνια ότι η αβεβαιότητα δεν μας απειλεί και δεν θα μας επηρεάσει. Η αβεβαιότητα είναι εύκολο σε μια χώρα η οποία έχει αδύναμους σχετικά θεσμούς και αδύναμες δομές να επηρεαστεί, και η Ελλάδα είναι μία από αυτές.
1: Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Το παρόν το οποίο άκουσα από το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μία αντανάκλαση της αξίας του διοικητή. Είναι μία αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ στο σύνολο της πολιτικής του.
1: Ο κομψός και ευγενικός πάντα ο κύριος Πιερακάκης, την οποία είναι, ότι είναι η αμηχανία του ΠΑΣΟΚ. Okay.
0: Το ενδιαφέρον στην περίπτωση Στουρνάρα, ο οποίος το ξέρουν οι πολίτες, νομίζω και το θυμούνται πιο πολύ, ο άνθρωπος από την κέντρο αριστερά προέρχεται, συνεργάτης του Κώστα Σιμίτη ήταν, ότι αν απλώς διάβαζε κάποιος τις τακτικές του εκθέσεις για την οικονομική πολιτική, από μόνες του οι παρατηρήσεις που απευθύνουν προς την κυβέρνηση είναι ένα αντιπολιτευτικό πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής.
1: Που λέει στον Μητσοτάκη τι πρέπει να κάνει. Ακριβώς. Δεν το κάνει.
0: Ναι. Το οποίο έχει μέσα και κοινωνικό πρόσωπο. Ναι. Έχει μέσα και δικαιότερη κατανομή. Αλλά δικαιότερη κατανομή.
1: Μα είναι σοσιαλδημοκράτης.
0: Μπορεί να καταστρέψει τη δικοτομία.
1: Ο Γιάννης Στουρνάρας δεν είναι δεξιός. Αν μιλήσεις με τον Γιάννη Στουρνάρα, αν έχεις έτσι τη δυνατότητα να μιλήσεις μαζί του, θα καταλάβεις ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με δεξιά. Καμία, απολύτως καμία.
0: Είναι της Ευρωπαϊκής Κεντροαριστερά.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Μεγάλη διαφορά η Ευρωπαϊκή Κεντροαριστερά.
1: Επαναλαμβάνω, δεν είναι τώρα, πώς θα το πω, είναι μιας διευρυμένης εγκεφαλικής λειτουργίας άνθρωπος με αντιλήψεις που ξεπερνούν τα ιδεολογικά. Αλλά το πρόσημο ότι είναι η κοινωνία. Άλλο τώρα είναι εμείς τον.
0: Άρη, ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση. Τα σπίτια και οι χώροι των κεντροαριστερών εκπροσώπων των θεσμών που μιλούν στο ντοκιμαντέρ της.
1: Μπράβο ρε φίλε, αυτό ήθελα να σου πω. Μπράβο.
0: Και ο τρόπος ζωής.
1: Πού μένει ο Ολλανδός.
0: Ο Ντάισερμπλουμ.
1: Είδαμε το σπίτι, το σπίτι του Ντάισερμπλουμ. Ντρέπεται όχι απλώς το μέσο εισόδημα, το χαμηλό του μέσου εισοδήματος να κατοικεί σε ένα τέτοιο σπίτι. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αλλά δεν υπεραστείς και την αξιοπρέπεια.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό είναι το θέμα. Ναι.
1: Δηλαδή, αν ο Ντάισερμπλουμ ακούσει ότι ο αρχηγός του κόμματος Ελλάς Αντώνης Σαμαράς, όπως καλά μου λέει ένας άλλος φίλος, τώρα που θα φτιάξει κόμμα, ο Αλέξανδρος μου το λέει αυτό, ο Σαμαράς θα το πει έδες. Οπότε θα είμαστε πολύ μεταμοντέρνοι. Λοιπόν, αν του πεις του Ντάισερμπλουμ που μένει σε αυτό το σπίτι, όπως το είδαμε και εξαιρετικά τα γυρίσματα, μπράβο στην Ελένη Βαρβιτσιώτη που είχε και τη σκηνοθεσία και έγιναν εκεί που έπρεπε να γίνουν τα γυρίσματα, που άνοιξαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι, ότι μένει σε σπίτι πάνω σε βράχια με απόσταση ανάσας από τη θάλασσα μισού μέτρου, που βγαίνει από τον μπαλκόνι και βουτάει μέσα στο νερό κάτω από τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, έναντι 500 ευρώ. Αν το πει στον Ντάισερμπλουμ, θα κάνει καραχύρι στη Βόρεια Θάλασσα.
0: Ο Βίζερο Μελισσοκόμος επίσης. Οι οποίοι άνθρωποι απλώς, υπάρχει μια ταπεινότητα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Είδε στο σπίτι, με το υπόγειο, με τα αρχεία,
1: αυτοί είναι
0: με τον κανονικό τρόπο.
1: Προτεστάντες, ναι. Νίκο μου, ενώ εμείς είμαστε στην γλυκιά Ορθοδοξία, η οποία γλυκιά Ορθοδοξία έχει μέσα της, έχει και μεγαλοπρέπεια, Νίκο μου. Δεν είμαστε εμείς τώρα, είμαστε Προτεστάντες τώρα, με γυμνές εκκλησίες. Αν δεν βουλιάζει η εκκλησία μας το χρυσό, πώς θα τιμήσουμε την Ορθοδοξία. Τώρα μην ανοίγεις πληγές. Άστε τώρα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο ίδιος ο Γιάννης Στουρνάρας, παρακαλώ.
3: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς, δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
1: Για να αντιληφθούμε και κλείνω, Νίκο μου, θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί με κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Βεβαίως.
1: Αύριο στις. Όχι αύριο, το πρωί της Παρασκευής, σε παρακαλώ. Μπορείς πρωί Παρασκευής, γιατί αύριο
0: ναι,
1: θέλω
0: βεβαίως,
1: να συνδεθώ με τον. Με Θεσσαλονίκη. Ένα πράγμα μόνο, έτσι όπως το σκεφτόμουν. Αν απορριπτόταν ο Μητσοτάκης, επειδή για να καταλάβουμε την μεγαλειώδη αντίληψη που έχουν στο ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδουλάκης, που ψήφισαν παρόν για τον Στουρνάρα, αν δεν ήταν ο Στουρνάρας, θα βάζει έναν δικό του ο Μητσοτάκης. Θα βάζει έναν δικό του. Θέλω να πω.
0: Δεν υπήρχαν στελέχη στη Νέα Δημοκρατία για να αναλάβουν. Προφανώς

0: και ότι είναι ο καλύτερος. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Διοικητικό Συμβούλιο, το παλαιότερο μέλος πλέον είναι ο Γιάννης Τουρνάρας. Ό,τι πληροφορίες κάνω λόγο ότι όταν παίρνουν τον λόγο, πολύ απλά όλοι οι νεότεροι σταματούν να μιλάνε μεταξύ τους. Για να ακούσουν ακριβώς τι έχει να πει για το μέλλον των επιτοκίων. Αυτό όλο μπορεί να φαίνεται ως κάτι περίεργο, ότι θέλει να πει ο Φιλιππίδης. Αυτό συμβαίνει. Η Ελλάδα έχει αυτή τη φωνή μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Μήνυμα,
0: αυτή τη δύναμη.
1: Μήνυμα στελέχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το διαβάζω και κλείνουμε. Ο Στουρνάρας είναι τελείως ανεξάρτητος και χειρίζεται άψογα τα θέματα της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι μάλιστα πλέον ο διοικητής με τη μεγαλύτερη θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου χαίρει μεγάλου σεβασμού και εκτίμησης. Όταν το μάθει ο Ανδρουλάκης, να του το έτσι, όταν ξυπνήσει, να το πούμε. Λοιπόν.
0: Έχει απογοητεύσει, η αλήθεια είναι, πολλά στελέχη φίλου του ΠΑΣΟΚ. Η συγκεκριμένη κίνηση. Δεν ξέρω ποιος την έλαβε, προφανώς ο ίδιος ο πρόεδρος θα την έλαβε.
1: Αυτό το παρόν, το γελίο παρόν.
0: Αυτό το παρόν έχει προκαλέσει πολύ πολύ μεγάλη απογοήτευση σε αρκετά στελέχη, επαναλαμβάνω, φίλους του ΠΑΣΟΚ με τους οποίους συνομιλώ.
1: Διάλειμμα εδώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητέ Νίκο, συνεχίζουμε πρωί Παρασκευής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη. Εισάγει το Κιλ πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, φτιάχνοντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους 33, σε ένα ολοκένουργιο ανακατασκευασμένο κτίριο με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Kielgreece.gr, τα λέμε σε λίγο.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.

0: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
2: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
3: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
2: Με NoForce.
3: Και Προσταζάν
2: από τη Vogel.
4: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
3: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το απομοδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
11: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
15: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
18: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
19: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
18: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4
19: εποχές.
20: Α, είπα κι εγώ.
21: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
22: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
24: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 92,3.
1: Στη Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Βύρονα, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Κηφισίας, στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς το Δημητρίου Γούναρη και στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και μια τραυματία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβάρα, μετά από σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με φορτηγό. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι ο 70χρονος οδηγός του γιοταχή έκανε πάνω όπισθεν όταν αντιλήφθηκε πως είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει. Ο οδηγός του γιοταχή έχασε τη ζωή του ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται ο συνοδηγός. Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλοβάθμιος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύνη του πολέμου. Εχθές επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν το ξεπάγωμα των δεσμεύσεων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα τις εξελίξεις στο Ιράν και τα ζητήματα της οικονομίας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημεία Νίσον Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι νυχτά του Ομάν σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από τον περσετικό δεν αναφέρθηκε κάποιο τραυματισμό μεταξύ των μελών του πληρώματος. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Βρετανικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, υπάρχει ζημιά σε μια από τις δεξαμενές των καυσίμων του σκάφους. Το πλοίο συνεχίζει κανονικά τον πλού με προορισμό την Ινδία. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξίβρωση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης δεν αφορά προσωπική αντιπαράθεση, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο την σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, αλλά πάμε για αλλαγή πολιτικής. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά και ζήτησε να εγκαταλειφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη και Αθήνα. Η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας. Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας 452 τετραγωνικά από 284 που ήταν, κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Παράλληλα, προσθέθηκαν περίπου 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκομένων. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά έως 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορειών ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Απογοητευτική είναι για άλλη μία ημέρα η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της. Στο καθοδικό ρεύμα από το ύψος Νέας Φιλαδελφίας προς την Ιερά Οδό και στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος των Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ίδια εικόνα και στην παραλιακή και στα δύο ρεύματα της παραλιακής, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, κυρίως από το Μοσχάτο προς την πλατεία Υποδαμίας και στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα από το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος πηγαίνοντας προς τον Φλίσβο. Οι Κατεχάκοι, οι Βουλιαγμένοι, οι Συγκρού παρουσιάζουν την ίδια εικόνα με μικρές τάσεις βελτίωσης. Ο Σκαραμαγκάς το ίδιο. Η λεωφόρος Αθηνών όμως δεν έχει μόνο προς τα έξω προβλήματα, έχει και προς τα μέσα, προς την Αθήνα, δηλαδή από το Παλατάκι Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς την Κηφισού λόγω και τροχαίου ατυχήματος. Κλείνουμε με την λεωφόρο Κηφισίας, η οποία και στα δύο ρεύματά της σε όλα τα συνήθη ύποπτα σημεία έχει καθυστερήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, ευχόμενος τα καλύτερα για εμάς που κατοικούμε στην Ελλάδα, για όλους εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό και ακούτε τη συγκεκριμένη εκπομπή εδώ στον συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό για να παίρνετε τα νέα της πατρίδας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για την επικοινωνία που έχουμε, τη σταθερή κτλ. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 27 Μαΐου και στο Ρεδοθάλαμο βρίσκεται ο κύριος Μάκης Βορύδης. Κύριε Βορύδη, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Θα μου επιτρέψετε πρωτού ξεκινήσουμε σας... θα σας καθυστερήσω λίγο στην έναρξη της συζήτησής μας, διότι έκλεισα λέγοντας, αναφερόμενος στην μήνυση την οποία κατέθεσε ο κύριος Μαρινάκης προς τον κύριο Δημητριάδη. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια δήλωση Γρηγόρη Δημητριάδη, να την διαβάσω για να, και θα προχωρήσουμε. Πληροφορήθηκα, λέει ο κύριος Δημητριάδης, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεσή του, με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του, θέλει να βγει και από πάνω, συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της ιστορίας του. Για να ξεκαθαρίσουμε. Άνω κάτω τελεία. Το μόνο που έκανα, λέει ο Δημητριάδης, ήταν να αμυνθώ και να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή και την υπόλοιψή μου. Λέξεις που ο κύριος Μαρινάκης δεν γνωρίζει. Είναι αδιανόητο όποιες διαφορές και αν υπάρχουν να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, Εγώ, συνεχίζει ο Δημητριάδης, δεν κρύβομαι στο Λονδίνο, παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις. Άλλωστε, ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη. Αντίθετα, ο κ. Μαρινάκης την έχει απασχολήσει πολλάκις με πιο πρόσφατη την ποινική δίωξή του στην υπόθεση δολοφονίας Λιγκερίδη. Είναι το λιγότερο ξύμορο, λοιπόν, να παριστάνει ο κ. Μαρινάκης τον θεματοφύλακα της νομιμότητας και τον κίνσορα της ηθικής. Για να τελειώνουμε. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλους στον βούρκο του. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Γρηγόρης Δημητριάδης. Λοιπόν, απλώς να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι, αυτό που υπόθηκε χθες από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Φλωρίδη. Είπε λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης στην τηλεόραση του Sky ότι με βάση τον αθλητικό νόμο, τον καινούριο αθλητικό, τις διατάξεις, τις νέες διατάξεις του αθλητικού νόμου, οι όποιες ποινές καταλογιστούν δεν μετατρέπονται ούτε δεν μετατρέπονται ένα και η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Άρα, εάν κάποιος καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για πράξη η οποία χαρακτηρίζεται βία σε αθλητικό χώρο, θα πάει φυλακή. Ο κανόνας είναι αυτός, είπε ο Φλωρίδης. Και απλώς να υπενθυμίσω με βάση το βίντεο που βλέπουμε ότι καθώς μιλούν κοντά πρόσωπο με πρόσωπο ο κύριος Δημητριάδης με τον κύριο Μαρινάκη, δέχεται την μπούφλα του κυρίου Μαρινάκη. Απρόκλητα. Απλώς μιλούν. Αυτά. Θέλετε κάτι, κύριε Βορίδη, επί του θέματος?
9: Κοιτάξτε, εγώ το μόνο το οποίο θέλω να πω για αυτή την εικόνα, γιατί τα υπόλοιπα προφανώς είναι ζητήματα δικαιοσύνης, είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι ισχυροί, γιατί είναι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες, γιατί έχουν μεγάλες εταιρείες, γιατί εμπλέκονται στον αθλητισμό με πολύ μεγάλες ομάδες.
8: Και διεθνείς εταιρείες, δηλαδή θέλω να πω ότι διεθνούς περιβάλλοντας.
9: Γιατί έχουν μέσα ενημέρωσης. Αποτελούν ένα κομμάτι αντικειμενικά της ηγεσίας αυτού του τόπου. Η ηγεσία αυτού του τόπου δεν είναι μόνο η πολιτική ηγεσία. Η ηγεσία είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι εκ της θέσεώς τους έχουν να παίξουν αντικειμενικά έναν ηγετικό ρόλο.
8: Και ο ρόλος τους απηχεί σε χιλιάδες ανθρώπους, για μην πω εκατομμύρια ανθρώπους.
9: Αυτή η κοινωνία λοιπόν όλοι, αυτούς τους ανθρώπους που είναι η ηγεσία του, τους κοιτάει, τους παρακολουθεί, βλέπει πώς ενεργούν και πώς δρούν.
8: Ενίοτε παραδειγματίζεται.
9: Θα έπρεπε να αποτελούν πρότυπα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι εικόνα. Αυτό το οποίο είδαμε εκεί δεν είναι εικόνα. Εγώ το λέω σε ένα επίπεδο, ας το πω, ηθικό, προτύπου, σε ένα επίπεδο παραδείγματος για αυτούς που φέρουν ευθύνη ηγεσίας. Λοιπόν, όλοι όσοι έχουν αυτό το ρόλο έχουν τις αντίστοιχες ευθύνες και οφείλουν να αφέρονται ανάλογα. Τα υπόλοιπα είναι ζητήματα της ποινικής δικαιοσύνης, θα τα δει η ποινική δικαιοσύνη. Εμπολής, η αλήθεια είναι αυτή που είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης από πλευράς ποινικής μεταχειρίσεως.
8: Πόσο μάλλον όταν ο κ. Μαρινάκης είναι και ιδιοκτήτης ομάδας στη Βρετανία. Ναι. Λοιπόν, ορίστε λοιπόν, έχουμε δύο εγγένεια.
9: Αυτό είναι.
8: Κύριε Βορίδη, και φαντάζομαι ότι τα χθεσινοβραδινά εγγένεια θα σας έχουν ενθουσιάσει, υποθέτω.
9: Μα περιμέναμε το rebranding, δεν περιμέναμε. Ναι, τώρα δεν είχατε μια αγωνία, ας πούμε, χτες, να δείτε ότι μετά από αυτή την δεδομένη πενταετία του κυρίου Τσίπρα, μετά από τις ήττες του από το Μητσοτάκη, μετά από αυτή τη διαδρομή του, μετά από την αποχώρησή του για ένα χρονικό διάστημα που τους άφησε να κάνουν αυτό που ήθελαν, δεν είχατε και μια έτσι αγωνία. Δηλαδή, δείτε τι είναι αυτό το rebranding, ρε παιδί μου.
8: Πλήρωσε κάποιο.
9: Και καταλήξαμε στον Ελλάδα.
8: Το rebranding. Ανατέθηκε το rebranding, ας πούμε, σε αυτήν την γαλλική εταιρεία για την οποία λέγεται, δεν ξέρω, δεν έχω και ειδικά στοιχεία, αυτά που διαβάζω επαναλαμβάνω. Έκατσαν κάποιοι επαγγελματίες οι έρμοι και παρήγαγαν κανένα αποτέλεσμα. Φαντάζομαι τα βγάλαν και τίτλους και λογότυπα και γραφιστικά και κείμενα και θέσεις και διακηρύξεις και απ' όλα. Το πήρε όμως ο Ελληνάρας και είπε, έμπρεπε, ξέρετε εσείς τα...
9: Εγώ λέω το εξής, λέει 7 δεσμεύσεις, 7 δεσμεύσεις λέει του Αλέξη Τσίπρα και ξεκινάει. Δεσμεύομαι για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Περιμένεις και εσύ να πει κάτι για τους μισθούς, να πει κάτι για την οικονομία, να πει κάτι για το κοινωνικό μέρισμα, να πει κάτι για τις συντάξεις, να πει κάτι. Ρε παιδί μου, Δεσμεύομαι για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Μετά σταματάς. Τελείωσε η ανάγνωση. Λίγη.
8: Αυτό λοιπόν, το Ελλάς. Ναι. Αυτό το Ελλάς. Προσέξτε, υπάρχει αυτή η εκδοχή αυτό του συνθήματος. Τώρα... Παρακαλώ, θα σας υπενθυμίσει κάτι από το παρελθόν, το πρόσφατο δηλαδή.
10: Ελλάς! Ελλάς! Αντώνη Σαμαράς! Ελλάς! Ελλάς! Αντώνη Σαμαράς!
9: Εκεί έχουμε δύο λάμδα όμως. Ναι. Έχουμε Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, δύο λάμδα. Εδώ έχουμε ένα. Εδώ έχουμε αναφορά, είναι προφανώς ότι έχουμε αναφορά στον Ελλάς. Φαντάζομαι ο συνειρμός είναι ξεκάθαρος.
8: Τώρα προσέξτε...
9: Εθνική ναι. αντίσταση, μάλιστα. κατοχή, ναι. Γερμανία. Η αριστερά έχει το φορέα της ο οποίος αντιστέκεται.
8: Ας υποθέσουμε τώρα ότι στο παράθυρο ενός τηλεοπτικού σταθμού σε μια ενημερωτική εκπομπή είναι εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς. Με ένα λάμδα.
9: Με ένα λάμδα.
8: Συμβαίνει ένα θέμα και η αρχισυνταξία λέει να μιλήσουμε και με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Θα λέει από κάτω.
9: Ελλάς, Ελλάς.
8: Ελλάς, Δημοκλίδου, Ελλάς, Ελλάς.
9: Χιλιά χρόνια φάνω ο Μητσοτάκης αυτό το συμπέρασμα. Χιλιά χρόνια. Δεν θα φύγει ποτέ ο Μητσοτάκης, πραγματικά. Ποτέ.
8: Είναι δηλαδή... αλαζονία, λέει. Συστήνουν, λέει, στον κύριο. Διαβάζω τα άρθρα έτσι, πολιτικών σχολιαστών αλητών. Συστήνουν στον κύριο Μητσοτάκη, μην χρησιμοποιεί αυτό το εγώ ή το χάος, ούτε να λέει επιχειρήματα τύπου ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο κτλ. Γιατί αυτό είναι αλαζονικό προς τους αντιπάλους του. Του πολιτικού του αντιπάλου.
9: Ο Μητσοτάκης το έχει διευκρινίσει. Λίγο το χάος.
8: Εγώ το λέω το
9: έργο. Εγώ ή ο Ανδρουλάκης ή η Κωνσταντοπούλου, τώρα θα λέει ή ο Τσίπρας, αυτό θα λέει. Θα πρέπει να διαλέξετε, γιατί αυτή είναι η επιλογή. Όταν πάμε να ψηφίσουμε σε εκλογές, τι διαλέγουμε. Διαλέγουμε τον Πρωθυπουργό.
8: Εκείνος δεν πρέπει να το λέει. Εμείς από την άλλη πλευρά, εγώ ως πολίτης, εγώ δεν είμαι πολιτικός, ούτε θέλω να γίνω. Αλλά εγώ δεν πρέπει να δω ότι. Και κάνω και μια δουλειά που απηχεί επίσης σε κάποιους ανθρώπους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνουν να μας παρακολουθούν. Αλλά δεν πρέπει να πούμε κι εμείς ότι. Πάμε να το τελειώσουμε από την πρώτη Κυριακή τη δουλειά παρά την κριτική που έχουμε στο Μητσοτάκη. Έχουμε κριτική στο Μητσοτάκη και θα τα συζητήσουμε. Και έχουμε. Εννοείται. Και τον πιέζουμε να κάνει κι άλλα που δεν μας είναι αρκετά κτλ. Μαζί τα έχουμε συζητήσει σε προγενέστερο χρονικό. Και από αυτό θα ξεκινήσω να σας πω την αλήθεια. Θυμάμαι κάτι που το συζητούμε όταν ήσασταν ακόμη στο Μαξίμου. Λοιπόν, για να μου πείτε τώρα ποια είναι η εκδοχή καινούργια. Λοιπόν, αλλά ναι, όμως. Από εκεί και μετά, αν μπλέξουμε στην δεύτερη Κυριακή, θα μπλέξουμε με το χάος. Αυτό προσπαθώ να πω, ότι όσοι είμαστε με το μυαλό στο κεφάλι που λένε και παρά τις αντιρρήσεις μας, ή ακόμη και να πω και από αυτό το επιχείρημα που δεν του αρέσει του κυρίου Πρωθυπουργού, ότι δεν έχουμε άλλον, σε αυτόν στηριζόμαστε, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι με τους άλλους θα μπλέξουμε, πάμε από την πρώτη Κυριακή να τελειώσουμε την αυτοδυναμία για να του πούμε σοβαρέψου Πρωθυπουργέ. Δηλαδή μην κάνεις αυτά που έκανες το πρώτο εξάμεινο του 23, ενώ μετά τις εκλογές. Που ήταν πάρα πολύ οδυνηρό για πολλούς ανθρώπους που ψήφισαν το 41 και βλέπαν τον Πρωθυπουργό να περιφέρεται τώρα με ένα θέμα, το ξαναπάω στο ακαθόδες ζήτημα, με ένα θέμα που αφορά 10 ανθρώπους όλους και όλους.
9: Λοιπόν, έτσι. Να πούμε το εξής.
8: Ναι.
9: Πρώτα απ' όλα, η διακυβέρνηση μιας οποιασδήποτε χώρας, αλλά και η καθημερινότητα του οποιοδήποτε ανθρώπου, τα συνδέω και τα δύο, γιατί όλα έχουν δυσκολίες, όλα έχουν προκλήσεις και δεν έχουμε λύσει το θέμα του να έρθει η ΕΔΕΜ επί της γης, το παράδεισο όπου έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα. Αυτό δεν το έχει καταφέρει καμία χώρα.
8: Συγκεκριμένα της ελλαδικής γης.
9: Εν προκειμένου, με την οποία ασχολούμαστε. Ναι. Αλλά εγώ θα πω, κατά ψέματα και στον πλανήτη, αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Είμαστε αρκετά τυχεροί για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών. Γιατί ζούμε και σε μια περιοχή, αλλά και σε μια χώρα και σε ένα σύμπλοκο δυνάμεων που είναι από τα πιο προηγμένα και τα πιο ισχυρά και τα πιο ευημερούντα στον κόσμο. Δεν λέω ότι είμαστε οι πρώτοι, ούτε έχουμε πάθει καμία τέτοια σχετική, ας το πω, παράνοια. Αλλά κακά τα ψέματα, η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ ισχυρό σύμπλοκο δυνάμεων. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση τι θα κάνει, τι κάνει και τι θα κάνει. Πάντα θα αγωνίζεται με τα προβλήματα. Και πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Και σε κάποια θα επιτυγχάνει περισσότερο και σε άλλα ενδεχομένως και να αστοχεί. Εδώ όμως, κακά τα ψέματα, πάλι επειδή είπατε το θέμα της λεγόμενης πρώτης Κυριακής, το θέμα των εκλογών, η απάντηση εδώ ποια είναι. Ότι οι επιλογές πάντοτε είναι δεδομένες. Δηλαδή όταν θα πάμε, δεν υπάρχουν κάτι ψηφοδέλτια που μπορεί να έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Θα πάρουμε τα ψηφοδέλτια που είναι εκεί απλωμένα. Άρα είναι συγκεκριμένες οι επιλογές. Και επομένως εκεί θα πρέπει να διαλέξεις. Είναι ο Α, είναι ο Β, είναι ο Γ. Δόξα τω Θεώ, δεν είναι και λίγοι, πολλοί είναι. Αλλά επίσης θα πρέπει να διαλέξεις και ένα πρόγραμμα. Και θα πρέπει να διαλέξεις και να κοιτάξεις αν αυτά που σου λέει άλλο.
8: Γιατί το
9: είναι...
8: θέτω. Σας καταλαβαίνω. Εγώ θα πάω στο ζουμί.
9: Είναι αξιόπιστα.
8: Κύριε Βορή, εγώ.
9: Άρα να την κάνουμε την κριτική μας στη Νέα Δημοκρατία. Να την κάνουμε την κριτική μας στην κυβέρνηση. Σωστό πράγμα είναι αυτό. Επιβεβλημένο είναι αυτή η κριτική. Τη χρειάζεται η κυβέρνηση για να καταλαβαίνει και προς τα πού πρέπει να κατευθυνθεί και πού πρέπει να βάλει τις προτεραιότητές της. Αλλά. Όταν έχουμε να επιλέξουμε, θα επιλέξουμε μέσα από συγκεκριμένες επιλογές.
8: Ακούω πολλούς ανθρώπους, είτε από το κοινωνικό περιβάλλον μου, είτε και από ακροατές που μου το γράφουν, ότι την πρώτη Κυριακή λέμε να του στείλουμε ένα μήνυμα.
9: Τα μηνύματα, ναι.
8: Ναι. Αν όμως το μήνυμα, ξέρετε, υπάρχει ένα σενάριο που λέει να τιμωρηθεί κάτω από το 25 ο Μητσοτάκης, προκειμένου μετά όλα αυτά που θα διασκορπιστούν, ακόμη και ενδεχομένως ο Αντώνης Σαμαράς με το κόμμα του, να το προσφέρει το ποσοστό του στη Νέα Δημοκρατία, αλλά με το Μητσοτάκη έξω, με έναν καινούριο αρχηγό.
9: Λοιπόν, δύο πράγματα να πω εδώ. Ναι. Πρώτα απ' όλα, το κάτω από το 25, να ξέρουμε ότι μετατρέπει και πρέπει να το ακούσουν όλοι το σύστημα σε απλή αναλογική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παραδείγματος χάρη, όποιος πάρει 25% θα έχει 75 βουλευτές. Λέω, έτσι, ας πούμε, ότι πήρε ακριβώς 25, θα έχει 75 βουλευτές. Και επομένως η αντιπολίτευση, αν αυτός είναι ο πρώτος, θα έχει 225. Και τι θα ψάχνει η αντιπολίτευση? 150, καθώς αρχίσει, δεν θα έχει κανένα αυτοδυναμία, άρα θα αρχίσει ο κύκλος των διερευνητικών εντολών για τη συγκρότηση κυβέρνησης. Αν ο πρώτος αποτύχει, ας πούμε, Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι ο πρώτος, θα του δώσουν για 3 ημέρες εντολή. Έκανες κυβέρνηση, δεν έκανα κυβέρνηση, πάμε στο δεύτερο. Όποιος είναι ο δεύτερος, έκανες κυβέρνηση, εκεί ο δεύτερος ψάχνει τους 151 από τους 225.
8: Οι πιθανότητες είναι περισσότερες.
9: Είναι περισσότερες. Επομένως, εκεί μπορεί να βρεθούμε πραγματικά σε πολιτικά εκτρώματα από πλευράς διακυβερνήσεως, τα οποία τα έχουμε ζήσει. Έχουμε μια τέτοια πείρα πια σε αυτόν τον τόπο και τα οποία να ξέρουμε ότι μετά ξεμπλέκεις πάρα πολύ δύσκολα. Είναι επώδυνη διαδικασία και χτυπάς το κεφάλι σου και έρχεσαι και λες: αμάν, τι έκανα. Ναι, εντάξει, επειδή έχουμε πια πείρα, γίνεται να μην το χτυπήσουμε το κεφάλι μας και να πούμε ότι πάμε να κάνουμε την επιλογή μας κανονικά και δεν υπάρχουν πρώτες και δεύτερες Κυριακές. Υπάρχει η Κυριακή των εκλογών που πρέπει να κάνουμε την επιλογή μας. Αυτό λοιπόν είναι, κατά τη γνώμη μου, το πρώτο μεγάλο και σημαντικό. Το δεύτερο.
8: Όχι, επειδή το δεύτερο το πούμε μετά.
9: Επειδή ακούω, θα φύγει ο Μητσοτάκης.
8: Ναι. Με συγχωρείτε, ναι.
9: Πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης? Δύο λεπτά τώρα, γιατί αυτά είναι άλλο.
8: Θα σηκωθούν οι βουλευτές, λέει, και θα πούνε.
9: Σοβαρά τώρα.
8: Θα
9: σηκωθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
8: Και θα πούνε φύγε.
9: Ναι.
8: Γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε το εξαχίλιαρο, ένα. Ναι.
9: Ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι θα κάνουμε τα εξαχίλιαρα βουλευτές. Λέω εγώ όμως τώρα. Ότι θα σηκωθούν οποιοδήποτε, εγώ θα πω. Καλά, για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το αφαιρώ αυτά τώρα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αλλά θα σηκωθεί οποιοδήποτε από την αντιπολίτευση και θα πει: παιδιά, ναι, είστε εσείς 75, είστε πρώτοι. Είναι πρόεδρός σας ο Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος σας έχει πάρει τη σχετική πλειοψηφία.
8: Και για να έρθω εγώ ως Πασόκ, δεν θέλω.
9: Αλλά τώρα, εγώ που είμαι 10 μονάδες κάτω, θα σας πω ποιον θα κάνουμε πρωθυπουργό, έστω από τους δικούς σας. Τι λέτε, ρε? Πού να υποθούν αυτά? Αυτά είναι ευθεία προσβολή της βουλήσεως.
8: Γιατί θέλουμε να σώσουμε την Ελλάδα, θα πει.
9: Είναι ευθεία προσβολή της βουλήσεως του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας αυτό. Όποιος έχει πλειοψηφίσει σχετικά, σχετική θα είναι η πλειοψηφία σε κάθε περίπτωση, αυτός είναι που έχει κερδίσει τις εκλογές με σχετική πλειοψηφία, του τονίζω στο σενάριο αυτό, αλλά τις έχει κερδίσει και κανείς δεν μπορεί να του πει ότι εσύ δεν θα είσαι. Δεν γίνονται αυτά.
8: Κάνω διάλειμμα, κύριε Βορίδη, και συνεχίζουμε. Σκεφτείτε το λίγο, μας λέει η ΔΕΗ, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τη σεκούρη, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Διότι φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ λοιπόν Fiber 1 Gbps στα 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το day.gr κάτω Fiber και μάθε περισσότερα.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Pains.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιωτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιωτόμι. Παρόν ήσουνα.
15: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στη Λεωφόρο Κηφισού, στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική Οδό μέχρι την Ιερά Οδό και στο ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Συνεχίζονται οι δυσκολίες στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών, στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στον καθοδικό άξονα Βασιλός Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην Παραλιακή. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και μία τραυματία σημειώθηκε χθες βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβάρα, μετά από σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με φορτηγό. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, 70χρονος οδηγός του γιοταχή έκανε όπισθεν όταν πέρασε από την έξοδο που ήθελε να βγει και συγκρούστηκε με το φορτηγό. Έχασε τη ζωή του οδηγός με βαριά τραύματα, νοσηλεύεται η συνοδηγός. Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Εχμή σχόλια του Υπουργού Υγείας για την ενοικιασιακή Νήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθια αλλά και Αθήνα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη.
3: Η Λεωφόρος Κηφισού είναι ντροπή για τη χώρα μας, ντροπή για την πρωτεύουσά μας. Πραγματικά κάθε μέρα ακινητοποιημένη τόσα χιλιόμετρα και δεν μπορούμε να δώσουμε μια λύση. Όσοι κατεβαίνετε αυτή τη στιγμή 7,5 χιλιόμετρα από τη Λιάρισμα θα συναντήσετε, από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Όσοι ανεβαίνετε από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ευελτιώνεται γενικότερα το λεκανοπέδιο, πλην της Κηφισού βεβαίως, και πλην της Λεωφόρου Αθηνών. Και προς τα έξω η Λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου θα σας ταλαιπωρήσει, και προς την Αθήνα από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη Θηβών λόγω έργων και τροχαίου ατυχήματος. Τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, προσέξτε, δεν έχει φτιάξει αρκούντος. Την Αρδιτού και την Παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάλιρο.
23: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
24: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
25: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
24: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για όσες κυρίες και όσοι, για όσους κυρίους που έχετε ενταχθεί τώρα, να ενημερώνω αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ότι στο ραδιοθάλαμο βρίσκεται ο κύριος Μάκης Βορύδης. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, καλημέρα σας και πάλι.
9: Καλημέρα και πάλι.
8: Εντάχει λοιπόν αυτές οι αλλαγές, για να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Να επαναλάβετε αυτά που είπατε προηγουμένως, ότι αυτό το σενάριο του χειμώνα περί της αλλαγής εν κινήση του Πρωθυπουργού, που όταν έλεγες πώς θα γίνει αυτό πρακτικά, δεν υπήρχε απάντηση, ότι θα σηκωθούν βουλευτές σε με ένα αποτέλεσμα της τάξης του 25% την πρώτη Κυριακή για το κυβερνών κόμμα, με μια απόσταση από το δεύτερο κόμμα φυσικά. Θα το φέρει σε μια θέση να υποδειχθεί ότι πρέπει να αλλάξει ο πολιτικός αρχηγός, δηλαδή ο υποψήφιος πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, να έρθει κάποιος άλλος προκειμένου να επιτευχθεί συνεργασία και να πάμε σε δεύτερες εκλογές?
9: Εντάξει, να ξεκινήσουμε με το εξής. Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω ότι διάφοροι άνθρωποι, ενδεχομένως και ισχυρά κέντρα, που μπορεί να τους έχει στεναχωρήσει η κυβέρνηση γιατί κάνει πολιτικές που δεν τους αρέσουν, ειδικώς των ισχυρών κέντρων. Γιατί εδώ ακούω και αυτό, ότι ο Μητσοτάκης λέει τα έχει καλά με τα μέσα ενημέρωσης. Ψάχνουμε να βρούμε κανένα μέσο ενημέρωση το οποίο να στηρίζει την κυβέρνηση.
8: Μανιφέστο έχει μείνει,
9: λοιπόν, ότι ψάχνουμε να βρούμε κανένα μέσο. Ναι, αλλά λέμε τώρα.
8: Κανένα site, liberal κτλ. Δεν υπάρχει.
9: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ο καθένας έχει την άποψή του, λέει, κάνει την κριτική του. Κανονικό πράγμα είναι, δημοκρατία είναι. Μπορεί να είναι και άνθρωποι που έχουν στεναχωρηθεί τα σφαίροντά τους γιατί ο Μητσοτάκης ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική. Οκ, τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Και σκέφτονται τώρα αυτοί, κάθονται μόνοι τους και σκέφτονται. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά τα σενάρια, να ξέρουμε, δεν υποστηρίζονται από τα δημοσκοπικά ευρήματα, έτσι. Αυτό τώρα είναι λίγο φαντασιακό. Συζητάμε κάτι 24 και κάτι 23 κτλ. Και δεν υπάρχει δημοσκόπηση η οποία να μην έχει η χειρότερη 28, 29 ή καλύτερη 32.
8: Ναι. Στο μεταξύ, αυτό να σημειώσουμε ότι κάθε ένας εξ αυτών έχει και μια δημοσκοπική εταιρεία την οποία πληρώνει.
9: Αλλά παρά τα αυτά, και αυτές, ναι, για να μην ξεφτυλίζονται, δεν μπορεί να βγάζουν κατά παραγγελία αποτελέσματα. Επομένως, βγάζουν αυτό. Ωραία. Και πάμε τώρα σε μια σεναριολογία. Εγώ λέω το εξής. Το Σύνταγμα μας έχει συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ούτε τα φτιάχνει όπως θέλει. Ωραία. Το Σύνταγμα μας τι λέει? Λέει ότι παίρνει ο πρώτος την εντολή. Ερώτηση. Όταν θα πάρω πρώτο στην εντολή, εγώ σου λέω δεν σχηματίζεται κυβέρνηση. Εν συνεχεία, πρέπει οι υπόλοιποι να βρεθούν για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Στο σενάριο αυτό, που είναι σενάριο απευθέω, οι υπόλοιποι.
8: Το σενάριο που λέει ότι την πρώτη Κυριακή να υπάρξει
9: πλήρη κυβέρνηση. Λοιπόν, να πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, 24 θα έχει 73 βουλευτές. Άρα τώρα ο δεύτερος θα έχει 12, 13, 15 θα έχει 45 βουλευτές. Για να φτάσει στους 151 θα πρέπει να πάει ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έκτος να κάνουν κυβέρνηση 5 κομμάτων. Τι κυβέρνηση είναι αυτή? Πώς θα στέκεται, πώς θα αντιμετωπίσει μια κρίση, πώς θα πάρει αποφάσεις. Εμείς είμαστε, δεν είμαστε ακριβώς, ας πούμε, ξέρετε, στο Βέλγιο. Εμείς έχουμε θέματα εδώ τώρα, έτσι, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε και υπάρχει αγωνία, υπάρχει ανησυχία, υπάρχουν ζητήματα. Αυτοί όλοι πώς θα συνεννοούνται μεταξύ τους. Κόμματα ετερόκλητα, κόμματα χωρίς προγραμματικές συγκλήσεις. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μια πολιτική, με αυτό το σενάριο, για ένα είδος τερατογενέσεως ή άλλος. Για έναν εκβιασμό να παραβιαστεί η βούληση του ελληνικού λαού σε αυτό το σενάριο, όπου αυτόν τον οποίο τον έχουμε βγάλει πρώτο, αλλά λέμε ότι δεν τον θέλουμε και πρέπει να. Τον έχει βγάλει ο ελληνικός λαός πρώτο, έτσι. Δεν τον θέλουμε και πρέπει να βάλουμε έναν άλλον. Ποιος θα κάνει αυτά τα πράγματα? Τι σενάρια είναι αυτά? Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, να το τελειώνουμε. Δεν υπάρχουν αυτά.
8: Ωραία.
9: Λοιπόν, λύσεις.
8: Τώρα, κύριε Βορύδη, απασχοληθήκαμε ένα μήνα κοντά με την περίφημη ιστορία ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά στο σκέλος όχι της διερευνήσεως του σκανδάλου. Πολύ ωραία το είπε η κυρία Μπακογιάννη ένα πρωί. Είπε ότι πάμε να κάνουμε Νοβάρτης πάλι. Δηλαδή να μην μας απασχολήσει το κυρίως σκάνδαλο του χρηματισμού των γιατρών ή και άλλων από τις φαρμακευτικές εταιρείες, από την φαρμακευτική εταιρεία, αλλά να φτιάξουμε πολιτική σκευωρία. Λοιπόν, αντί λοιπόν να ασχοληθούμε με τους πράγματι εμπλεκόμενους που έκαναν απατεωνία από τον αγροτικό κόσμο, εδώ λοιπόν τώρα στήθηκε μια ιστορία για 11 συν 2, 11 βουλευτές συν 2 πρώην υπουργούς, 13 ανθρώπους στο σύνολο από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι, για τους οποίους έγινε και ολόκληρη συζήτηση άρσης ασυλίας στο Κοινοβούλιο 1 και πρόταση προκαταρκτικής για τους δύο πρώην υπουργούς. Λοιπόν, και μαθαίνουμε μέσω των δικηγόρων των πρώην υπουργών ότι, και το έθεσα χθες υπόψη του κυρίου Φλωρίδη, είχαμε εκτενή συζήτηση, αλλά ξέρετε, αυτό το θέμα δεν βλέπω τώρα, αυτά που θα πούμε δεν βλέπω να δημοσιεύονται πουθενά πλην της εφημερίδας Μανιφέστο και του Sky στην συγκεκριμένη εκπομπή και στα μαγκαζίνο εδώ της ειδήσεις του σταθμού.
9: Α, δούμε όμως και
8: τι
9: εδώ.
8: Τι είναι τώρα αυτό? Έλε. Ότι ανατέθηκε μία πραγματογνωμοσύνη στην κυρία Τυχεροπούλου. Δεν τη λες ούτε της κυβερνήσεως, ούτε του Μητσοτάκη, ούτε νεοδημοκράτησα. Είναι μία τεχνοκράτης και μάλιστα.
9: Και πάντως επιλογή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
8: Ναι, η οποία μάλιστα και όχι για καιρό.
9: Λοιπόν, αξιολογήσω.
8: Από τον τύπο ότι ήταν αρχάγγελος καθάρσεως.
9: Σωστά.
8: Όχι, αλλά έτσι προεβλήθη από τον τύπο.
9: Αλλά ναι, και χωρίς όλα αυτά, ναι, επιλογή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
8: Να καταρτήσει μία πραγματογνωμοσύνη για τον βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των πρώην υπουργών. Πού καταλήγει αυτό τώρα? Καταλήγει σε κάτι συμπεράσματα τα οποία εσείς κληθήκατε να ψηφίσετε για προκαταρκτική, όπως το ζητούσε η
9: 11 και 2, 13.
8: Ναι.
9: Έτσι δεν είναι?
8: Μάλιστα.
9: 11 βουλευτές
8: και 2
9: υπουργοί για την προκαταρκτική.
8: Μάλιστα.
9: 13.
8: Μάλιστα.
9: Πάμε.
8: Ναι. Χωρίς να ξέρετε την πραγματογνωμοσύνη την οποία να υπέκρυψε.
9: Να το πούμε λίγο αυτό.
8: Μάλιστα.
9: Να πούμε το αποτέλεσμα όμως.
8: Ναι, η εισαγγελία.
9: Να πούμε το αποτέλεσμα. Κώστας Καραμαλής, 0 ζημία. Παναγιώτης Μηταράκης, 0 ζημία. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 0 ζημία. Μάξιμος Συνετάκης, 0 ζημία. Μπουκόρος, 0 ζημία. Λεονταρίδης, 0 ζημία. Λιβανός, 0 ζημία. Αραμπατζή, 0 ζημία. 9 από τους 13. Πάμε στους υπόλοιπους. Κατερίνη Παπακώστα. Κακούργημα, λέει η γυναίκα, ε. Κακούργημα.
8: Ναι, την είχαμε για κακούργημα.
9: Κακούργημα, την είχαμε. Ναι, ναι. Και να της πούμε κιόλας ότι δεν θα ξανά είναι υποψήφια κτλ. Έλεγε 142.249,81 η πρόταση της εισαγγελίας έτσι όπως διαβιβάστηκε στη Βουλή. Μετά από τον έλεγχο. 7.753,21. Όχι, δεν υπάρχει κακούργημα. Υπάρχουν 7.000 που και αυτά
8: μπορεί να μηδενιστούν από ό,τι
9: όχι,
8: μάθαινε.
9: Δεν έχουν καταβληθεί.
8: Μάλιστα.
9: Πάμε.
8: Α, γι' αυτό ακούω. Σιάρας. Θα μηδενιστεί και αυτό. Γι' αυτό ακούω.
9: Σιάρας.
8: Μάλιστα.
9: 141.814 και 02.
8: Έλεγε.
9: Έλεγε. 3.145.33.
8: Καταβλήθηκαν.
9: Δεν ξέρω αν έχουν καταβληθεί. Θα μπορεί να έχουν καταβληθεί.
8: Ναι.
9: Πρόσεξε. Δεν λέμε τώρα για την εμπλοκή. Λέμε τώρα.
8: Για τη ζημία.
9: Λέμε για τη ζημία. Αυτό είναι το κομμάτι. Ότι... γιατί αν έχει κάνει ηθική λειτουργία ή όχι, δεν έχουν κάνει τίποτα.
8: Του ευρωπαϊκού χρήματος.
9: Ναι, γιατί... δεν έχουν κάνει τίποτα. Αλλά λέω εγώ για τη ζημία. 3.145. Σκρέκας. 744.17.
8: Ευρώ.
9: Μάλιστα.
8: Αυτό είναι το κακούργημα. Αυτό είναι οι νεοδημοκράτες, οι διεφθαρμένοι, η εγκληματική οργάνωση που
9: από
8: έχουν
9: το 1,5 εκατομμύριο, ένα 200, συγγνώμη, ένα 200 τόσο.
8: Που είπε η Ευρωπαϊκή
9: Συμβουλή. Που λέει εισάγεται στη Βουλή με ένα 200 τόσο, καταλήγουμε στα 100 χιλιάρικα και βλέπουμε. Γιατί και αυτά μπορεί να μην σταθούν. Ρωτάω λοιπόν τώρα εγώ. Γιατί υπάρχει μια εύλογη.
8: Μας είπατε δεν βγαίνουν ούτε καν το 100.000
9: πάνω. Ρωτάω λοιπόν, γιατί δημιουργείται μια εύλογη απορία, έτσι δεν είναι? Ποια είναι η εύλογη απορία? Βρε παιδάκι μου, 33 τη διαβίβασες. Πώς τη διαβίβασες? Γιατί 23 είχες πάρει μια αναφορά από μια αστυνόμο. Οκ, τα διάβασες και είπες 33 θα στείλω στη Βουλή. Αυτή την εκδεσούλα, την ανάθεση, πότε την έκανες? Την έκανες 28 Τετάρτου. Όπα. Γιατί δεν προηγήθηκε? Να έχουμε αυτή την εκθεσούλα. Γιατί τότε δεν θα μου έλεγες 11,5 εκατομμύριο. Θα μου έλεγες 3 και ενδεχομένως 50-70 χιλιάδες.
8: Ναι. Άρα όσοι κινηθήκατε με κριτική διάθεση στην κυρία Κοβέση, δεν είσαστε πολλοί, είσαστε κανένα δυο.
9: Μάλιστα.
8: Ναι. Κύριε Βορύδη.
9: Μάλιστα.
8: Τώρα να το λένε Γεωργιάδη, τώρα να το λένε Βορύδη.
9: Μάλιστα.
8: Μάλιστα. Ναι.
9: Ρωτάω λοιπόν, ναι, εγώ.
8: Μισό λεπτό τώρα.
9: Η δουλίτσα
8: ότι
9: αυτή.
8: Η κριτική ήταν ότι κάνει, ότι εμπλέκεται στην πολιτική, στην πολιτική της σκηνή της Ελλάδος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
9: Σωστά.
8: Τότε σας κατηγόρησαν όλοι μαζί ότι,
9: ότι δεν σεβόμαστε
8: κάτι...
9: τους θεσμούς και τα λοιπά. Ακριβώς, και τα λοιπά.
8: Ναι, ναι.
9: Ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα.
8: Επειδή
9: εδώ.
8: Και ο κύριος Καραμαλής θες έκανε μια αναφορά, ναι, πάλι, ναι, σε αυτά τα θεσμικά χθες.
9: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα μερικά πολύ απλά πράγματα. Αυτή την εκδεσούλα, γιατί δεν την είχες κάνει πριν? Να δεις τι σου προκύπτει και να δεις τι είναι αξιόλογο προσέλεγχο και να μας στείλεις κάτι που είναι αξιόλογο προσέλεγχο να δούμε. Και τονίζω, αυτό είναι το κομμάτι της ζημίας. Δεν λέω το κομμάτι της πράξης, διότι πράξη δεν υπάρχει. Αυτά είναι κάτι ηθικές αυτουργίες οι οποίες είναι τεραστία πράγματα. Δεν υπάρχουν. Αλλά λέω όμως ως προς τη ζημία. Άλλο να λέμε η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας που είναι διεφθαρμένη και το ρουσφέτη που έχει χαλάσει και καταλήξαμε ότι αυτό τελικά δεν αφορά 13 άτομα, αλλά αφορά 3 και τα 3 αν τα αφορά και δεν είναι βέβαια 1,5 εκατομμύριο, αλλά είναι 100 χιλιάρικα και αυτά αν είναι. Ρωτώ.
8: Αυτά όμως τα λέει μισό λεπτό. Το πρόσωπο που τα λέει αυτά τα λέει η κυρία Τυχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
9: Συγγνώμη, αυτό είναι συνημμένο στη δικογραφία. Δεν τα βγάλα από το κεφάλι μου.
8: Εσείς όταν ψηφίζατε για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή είχατε αυτή την έκθεση?
9: Όχι.
8: Όταν ψηφίζατε την άρση ασυλίας των βουλευτών,
9: όχι,
8: την είχατε αυτή την έκθεση?
9: Όχι.
8: Πότε ολοκληρώθηκε, πότε παραδόθηκε
9: η
8: μάλλον έκθεση, η έκθεση αυτή?
9: Η έκθεση αυτή παραδίδεται 15 Τετάρτου, 15 Πέμπτου.
8: Ναι.
9: Προσέξτε λοιπόν, παραδείτε στη δικογραφία. Τώρα τη δικογραφία την απέκτησαν προφανώς και έτσι διακινήθηκε η συγκεκριμένη έκθεση, καλούμενοι οι ελεγχόμενοι να πάρουν αντίγραφα.

0: είμαστε η επιτομή του ρουσφετιού και, και της αφλιότητας. Για να καταλήξουμε στο μηδέν ζημία. Ερωτώ, λοιπόν.
1: Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπαίνει στον κόπο να πει, να κάνει μια δήλωση, να απαντήσει σε όλο αυτό
0: για
1: τώρα.
0: Για να κάνουμε λίγο κουβέντα.
1: Βέβαια,
0: τώρα.
1: Το θέμα δεν παίζει, βέβαια. Το θέμα
0: δεν γίνεται να μην παίζει.
1: Από τα έγκριτα μέσα ενημέρωση.
0: Δεν γίνεται να μην παίζει.
1: Τα οποία σας κατηγορούν για εγκληματική οργάνωση δεν παίζει.
0: Γιατί έχει επενδυθεί αυτό. Γιατί εγώ πέρασα πέρυσι 5 μήνες εξεταστική επιτροπή χωρίς να υπάρχει δικογραφία ένα ποσό. Ένα ποσό. Πεις ρε παιδιά, συγγνώμη, 5 μήνες δεν καθόμαστε και τα λέγαμε. Και καλούσατε μάρτυρες 78, τι έχει γίνει και αυτό και ο χαμός και τα λοιπά. Ε, ναι, ένα ποσό. Α πούμε ρε παιδιά ότι κάποιος έχει συνδέει το Βορύδης με 3 ευρώ. Όχι. Τώρα εδώ οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι διασύρθηκαν, είχαμε την κυρία Παπακώστα να της λέμε ότι όχι κυρία μου, εδώ έχεις κάνει κακουργήματα. Δεν πειράζει αυτό. Αυτό ρωτάω τώρα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο στην τελευταία ανάλυση τι μας νοιάζει, ρε παιδί μου, προβλήματα των βουλευτών, προβλήματα των πολιτικών. Το να διασύρεται ένας εκλεγμένος, ο οποίος αύριο το πρωί μπορεί να έχει ως κύρωση ακόμα και τη συμμετοχή του ή την μη εκλογή του, με κάτι τέτοιου τύπου αβασάνιστες δικογραφίες, αδιάφορες. Γιατί εγώ ρωτώ, μα 20 μέρες έκανε η πραγματογνώμων να βγάλει το πόρισμά της. Αν έκανε μια απλή κίνηση, κυρία Εισαγγελέα. Μάλιστα, έχω το διαβαστικό της αστυνομίας, το μελέτησα. Παρακαλώ σας αναφέτω τώρα να μου κάνετε αυτή την έκθεση και να μου την παραδώσετε στις 20 μέρες. Να βλέπετε την έκθεση και να στέλνει ό,τι ήθελε να στείλει με την έκθεση στη Βουλή. Τι την πείραζε. Τι την πείραζε.
1: Ή και
0: θα τι μπορούσε, ενοχλούσε.
1: Θα μπορούσε να πει έπεσα πάνω στα ονόματα των πολιτικών και το κάνω αμελητή.
0: Αλλά ακούστε, ωραίο, ναι. Το αμελητή, ναι. Ωραίο το αμελητή, αλλά το αμελητή είναι περίπου αμελητή. Γιατί βάζει και κάτι χαρακτηρισμούς μέσα, δεν είναι και τελείως αμελητή. Και το αμελητή, να πούμε κάτι άλλο, άντε να τα ακούσω για τους δύο υπουργούς. Τι να κάνω τόση αμελητή. Ναι. Μάλιστα, για τους δύο υπουργούς. Το οποίο μετά μετατρέπει τον έλεγχο και την κριτική που κάνω, ναι, εντάξει το αμελητή. Εγώ ρωτώ τώρα, η αντιπολίτευση που έσπευσε να κάνει πρόταση προκαταρτικής διότι το έστειλε η ερήτημος κυρία Εισαγγελεύς. Και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Ωραία, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, κανένα στοιχείο έχουμε ρε παιδιά. Ναι. Όχι.
1: Ναι, αλλά ναι, και γίνεται ακόμη χειρότερο το πράγμα όταν τελειώνει η πραγματογνωμοσύνη και δεν την παραδίδει στη Βουλή προτού ψηφίσετε.
0: Αυτό είναι. Ναι. Εκεί είναι. Ναι. Λοιπόν, ρωτώ εγώ λοιπόν τώρα. Για να κάτσει. Και ακούω τώρα και το ωραίο. Και πηγαίνει και η κυρία Κοβέση και λέει, ξέρετε, περάσανε διάταξη και παραβιάζονται οι αρχές του κράτους δικαίου. Γιατί παραβιάζονται οι αρχές του κράτους δικαίου? Γιατί είπαμε να γίνει επίσπευση της διαδικασίας. Και ακούω και κάτι πεφωτισμένους έτσι σχολιαστές, οι οποίοι είναι του κράτους δικαίου και λένε πώς λέει, γιατί θα επισπευστεί η διαδικασία. Γιατί θα επισπευστεί η διαδικασία για εκλεγμένους.
1: Και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος τα λέει αυτά. Δεν μπορώ να βάλω το ηχητικό τώρα, χθες. Την εκδήλωση το βιβλίο του
0: λοιπόν,
1: Αρβανιτόπουλου Φίλη, ο ναι, κ. Καραμαλής.
0: Δεν μπορεί να επισπευστεί η διαδικασία. Και υπάρχει παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου όταν πούμε ότι παιδιά βάλετε καμιά δικάσιμο κοντά. Να δικαστούν οι άνθρωποι, αν είναι να δικαστούν, αλλά να δικαστούν κοντά. Να μην σέρνουν αυτή η υπόθεση να την έχουν στο κεφάλι τους για χρόνια. Και αυτό είναι παραβίαση του αρχών του κράτους δικαίου και ζητείται η ενεργοποίηση αιρεσιμότητας από την κυρία Κοβέση. Αλήθεια. Λοιπόν, εδώ έχουμε μεγάλη κουβέντα που πρέπει να ανοίξουμε, διότι να ξέρετε, ο κάθε θεσμός ελέγχεται και κρίνεται από αυτά που κάνει. Αυτό δεν φανερώνει ούτε σοβαρή εισαγγελική δουλειά, ούτε αμερόληπτη εισαγγελική δουλειά.
1: Σας ευχαριστώ
0: πολύ. Δεν τα φανερώνει αυτά.
1: Καλημέρα σας κύριε Βορύδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα πρώτο.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30.

0: www.ekoparks.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, και κλείνω με αυτήν την τελευταία αναγγελία για εκδήλωση η οποία θα γίνει στην Αθηναϊκή Λέσχη. Σήμερα, Τετάρτη, λοιπόν, 27 Μαΐου, στις 7 το βράδυ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, καθηγητής Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Παναγιώτης Ροϊλός, μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης, θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα «Η Δελφική Ιδέα σήμερα, άνω κάτω τελεία, οι διεθνείς πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών». Καλή επιτυχία, εύχομαι. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
19: Η ώρα είναι 10.
20: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
21: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: απόψε που σε
1: χάνω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους. Φίλους και εχθρούς, δικούς μας και ξένους. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, αλλάζει ο εκλογικός νόμος. Υπάρχει σε διαβούλευση μέχρι τον Ιούνιο ο καινούργιος εκλογικός νόμος για τις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές.
1: Θα κατέβεις στις εκλογές τώρα, ετοιμάζεσαι?
2: Δεν θα πρόκειται να κατέβω, λέμε απλά ότι θα αλλάξει ο νόμος.

0: Και στο καινούριο εκλογικό νόμο προβλέπεται ότι οι τοπικές εκλογές, οι αυτοδιοικητικές, θα διεξάγονται σε ένα γύρο, σε μία μόνο Κυριακή. Όποια παράταξη, όποιος δήμαρχος ξεπεράσει το 42% βγαίνει δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή, όπως και τώρα άλλωστε.
1: Υπήρχε, Θόδωρε, κάποια ένταση στην Αθήνα προχθές, νομίζω, με τον Κυρίζογλου και τον Δούκα.
0: Υπήρξε μια ένταση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ακριβώς γιατί η νομοθετική παρέμβαση την οποία σχεδιάζει η κυβέρνηση και συζητιέται αυτή τη στιγμή στο Διοικητικό Συμβούλιο της, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τέθηκε το ζήτημα ότι προφανώς η πλειοψηφία, η οποία απαρτίζεται από συνέδρους στους οποίους έχει επιρροή ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κ. Ζογλου, συμφωνεί με το προτινόμενο από την κυβέρνηση νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει ότι σε περίπτωση που δεν φτάσει το 42%, που δεν ξεπεράσει κανείς υποψήφιος το 42% στην πρώτη Κυριακή, δεν θα υπάρξει δεύτερη, αλλά θα χρησιμοποιηθεί συμπληρωματική ψήφος.
1: Ωραία, δεν είναι απαραίτητο όμως το πρώτο, ο πρώτος που θα βγει σε σταυρούς να κάνει, ας το πούμε, συνδυασμό, να συμπληρώσει το 42% ή το 50% για να γίνει δήμαρχος. Μπορεί και ο δεύτερος, αν δεν μπορέσει ο πρώτος.
0: Αυτό θα είναι,
1: δίνει τη δυνατότητα στον δεύτερο να κάνει επιλογή.
0: Αυτό θα είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο. Είναι προφανές ότι η εκλογική νόμη, όχι μονάχα στην αυτοδιοίκηση αλλά και για τις κεντρικές βουλευτικές εκλογές, είναι φτιαγμένη έτσι ώστε το πρώτο κόμμα να αποκτά, αν όχι αυτοδυναμία, τουλάχιστον σοβαρό προβάδισμα για να κυβερνήσει, εν πάση περιπτώσει για να έχει το προβάδισμα στις εξελίξεις. Αυτό το οποίο είναι καινούριο και δεν υπήρχε παλαιότερα είναι ότι στο ψηφοδέλτιο κάθε παράταξης, κάθε συνδυασμού, κάτω από τους υποψηφίους θα υπάρχει η αντίπαλη υποψήφια και ο ψηφοφόρος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ακόμα έναν, ο οποίος θα είναι σε περίπτωση που δεν βγει ο δικός μου, θέλω να βοηθήσει και αυτός για να κυβερνήσει ο δικός μου και όχι το αντίστροφο. Περίεργο με ένα συνήθιστο για μας, ένα σύστημα το οποίο υπήρξε ένα διάστημα στην Αγγλία μέχρι να το πάρουν χαμπάρι ότι δεν είναι αυτό που θα πρέπει να είναι και να το καταργήσουν, αλλά εδώ προτείνεται ως μια λύση για να αποφύγουμε τη δεύτερη Κυριακή.

Και εννοείται ότι το πρόβλημα που ανακύπτει εδώ, πέρα από το αν πρέπει να ψηφίζουμε με αυτόν τον τρόπο ή όχι, πέρα από το αν ο ψηφοφόρος πρέπει να επιλέγει τον εκλεκτό του και στην περίπτωση που δεν βγει αυτός που θέλει, ποιος άλλος θέλει να βοηθήσει, δηλαδή να ψηφίσεις κάποιον χωρίς να ξέρεις το πρόγραμμά του, χωρίς να το στηρίζεις, χωρίς να το θεωρείς ικανό, απλά και μόνο γιατί ίσως με αυτόν τον τρόπο γίνει κάποια συνεργασία με αυτόν που εσύ θέλεις, πράγμα το οποίο γίνεται και τώρα στη Δεύτερη Κυριακή. Αλλά τουλάχιστον δεν το λέμε ανοιχτά. Οι συνεργασίες κάτω από το τραπέζι γίνονταν πάντα, όχι τώρα. Ως γνωστόν, ο κύριος Δούκας στην Αθήνα ξεπέρασε τη Δεύτερη Κυριακή τον αντίπαλό του με τη βοήθεια των υπόλοιπων παρατάξεων, των ψηφοφόρων των άλλων παρατάξεων, και με ένα σύστημα το οποίο θα είναι ενδεχομένως στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση όπως προτείνεται, δεν θα έχει την ίδια τύχη. Εκεί πάνω ανέβηκαν οι τόνοι με τον πρόεδρο της ΣΚΕΔΙΑ κύριο Κυρίζογλου, με τον Δήμαρχο Αθηναίων να τον κατηγορεί ότι ο εκλογικός νόμος αλλάζει μόνο και μόνο για να μην επανεκλεγεί Δήμαρχος Αθηναίων. Αν κάτι μας αφορά, είναι να ξέρουμε τι γνώμη έχουν οι δικοί μας δήμαρχοι εδώ στην περιοχή μας, αν συμφωνούν ή διαφωνούν, πέρα από τα στενά παραταξιακά όρια. Τι γνώμη θα έχει παράδειγμα γι' αυτό ο κύριος Φουντουκίδης, ο οποίος εξελέγει στη Δεύτερη Κυριακή όντας στη δεύτερη θέση. Φαντάζομαι ότι αν είχε αλλάξει, αν ίσχυε το προτινόμενος νόμος πριν από 3 χρόνια, σήμερα θα ήταν άλλος ο δήμαρχος. Δεν άκουσα καθόλου το σχόλιο του δημάρχου Πέλλας επ' αυτού. Δεν ξέρω αν συμμετείχε ή δεν συμμετείχε. Η συνεδρίαση της ΚΕΔΕ δεν ήταν συνέδριο, ήταν συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρόλο που ο δήμαρχος συμμετέχει σε εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα, όχι ως απλός παρατηρητής αλλά και με λόγο, όπως έκανε πρόσφατα στην Ιθάκη στις αρχές Μαΐου σε ένα συνέδριο για το δημογραφικό.

0: 93,3.
1: Στο συγκεκριμένο συνέδριο για το δημογραφικό, στο οποίο ακούσαμε πολλά, μας μεταφέρθηκε ότι ο Δήμαρχος εξαιθίασε την πόλη των Γιάννησών, καθότι έχει αυξηθεί έστω και για λίγο ο πληθυσμός, θεωρώντας προσφανώς το αστικό περιβάλλον κατάλληλο ή καλύτερο από άλλες περιοχές όπου έχει σημειωθεί μείωση. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι έχει μειωθεί γενικότερα ο πληθυσμός του Δήμου Πέλλας, εγκαταλείπονται συνεχώς οι αγροτικές περιοχές, ο κόσμος μεταφέρεται στα αστικά κέντρα, φως φανάρι το γιατί, η ύπαιθρος ερημώνει, το αγροτικό εισόδημα συρρυκνώνεται, καταστροφές σημειώνονται κάθε μέρα, κάθε χρονιά, οι επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις καθυστερούν και με αυτό το πρίσμα είναι πολύ δύσκολο να μείνει ο κόσμος στα χωριά του. Ακόμα και αν έχει δουλειά και εισόδημα, λείπουν πολλά, τα οποία μπορεί να βρεις μόνο σε μια πόλη.

Βέβαια, πέρα από το χαλάζι που έριξε την προηγούμενη εβδομάδα σε πολλές περιοχές καταστρέφοντας καλλιέργειες, βλέπουμε ότι ο χειμώνας στον οποίο ζούσαμε μέχρι προχθές μάλλον έλαβε τέλος ή φαίνεται ότι θα λάβει τέλος. Εισερχόμαστε στο καλοκαίρι. Στην εκπνοή της άνοιξης, λίγο πριν μπούμε στον Ιούνιο, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Η πρόβλεψη λέει ότι σήμερα θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς, ακόμα και εδώ, ίσως πιο δροσερά βορειότερα του νομού. Αλλά οι μέρες που ακολουθούν θα είναι ηλιόλουστες. Το θερμόμετρο ανεβαίνει και όχι μόνο το υδραργυρικό, αλλά και το πολιτικό θερμόμετρο.

ζέστη. Αφόρητη δεν είναι. Είναι όμως τροπική. Μετά την άνοδο της θερμοκρασίας θα έρθουν και οι μουσώνες.

0: 103,3.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το νέο του κόμμα και σήμερα βλέπουμε την πολιτική αντιπαράθεση σχεδόν στα ύψη. Δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά για καλοκαίρι μάλλον είναι αρκετή. Είδαμε το νέο κόμμα, το νέο όνομα, τα νέα χρώματα. Τα χρώματα γνωρίζαμε προχθές, έτσι ήταν τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Μετά τη βοήθεια της UEFA προς την Μπαρτσελόνα, κάποιοι ελπίζουν να βοηθήσουν αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και τα νέα κόμματα. Τα σχόλια βέβαια για το όνομα ήταν πολλά και ποικίλα από όλες τις πλευρές. Διάβασα social σχόλια από αριστερούς, από αριστερούς επαναστάτες, από αριστερούς σε εισαγωγικά, από δεξιούς, από πατριώτες. Έχω την εντύπωση ότι ποτέ άλλοτε δεν έχει σχολιαστεί όνομα κόμματος το οποίο κάποιος δεν θα ψηφίσει με τόσο πολλά, με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δεν μιλάω για τους ψηφοφόρους ή τους επίδοξους ψηφοφόρους του Τσίπρα. Αυτοί προφανώς θα το ψηφίσουν όπως και να λέγεται το κόμμα. Κάνει όμως εντύπωση όταν όλοι οι υπόλοιποι για διαφορετικούς λόγους θεωρούν ότι θα έπρεπε να είχε κάποιο άλλο όνομα. Δεν μας πέφτει λόγος. Απλά βλέπουμε ότι οι αριστεροί θεωρούν η Ιεροσυλία το Ελλάς, το οποίο σημαίνει λαϊκός απελευθερωτικός αγώνας την περίοδο Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Διαμαρτύρονται οι δεξιοί γιατί γράφει το Ελλάς με ένα λάμδα. Δεν πρόκειται την Ελλάδα βέβαια. Και είδα και κάποιον ο οποίος κατηγορεί τον Τσίπρα γιατί έκλεψε το όνομα της αστυνομίας. Ο καθένας προφανώς λέει ότι του κατέβει με τον τρόπο ο καθένας σκέφτεται με το μυαλό που έχει. Το γιατί επέλεξε ο Τσίπρας η σύμβουλή του ή εν πάση περιπτώσει η ομάδα του αυτό το όνομα, κατά τη γνώμη μου είναι εμφανές, άσχετα του τι, γιατί διαφωνεί ο καθένας. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα, έχει στόχο συνειρμικά να προωθήσει το συνέστημα σε αυτούς που προδεσιακά τον ψηφίζουν ή που τον ψήφιζαν. Είδαμε ότι το α, το αριστερά είναι με άλλο χρώμα για να φαίνεται το αστέρι. Εμένα πάντως το όνομα του νέου κόμματος μου θυμίζει Πάνο Καμένο. Να θυμάστε το συγκυβερνήτη του κυρίου Τσίπρα, τους ανεξάρτητους Έλληνες.

0: 93. Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία. Υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: 10:30.
1: 10:30. Πώς πέρασε η ώρα. Είσαι απολαυστικός, Θόδωρης. Απολαμβάνω στις τοποθετήσεις, στις αναλύσεις. Δεν μπορώ να μιλήσω. Με κόπη και η λαλιά. Δεν μπορώ.
0: Δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Για παγωτό. Είσαι τώρα.
0: Τώρα είμαστε στο δεύτερο καφέ. Παγωτό λίγο πιο μετά.
1: Στο δεύτερο καφέ. Είναι τίτλος εκπομπής αυτός.
0: Θα μπορούσε να είναι. Είναι η ώρα του δεύτερου καφέ.
1: Εγώ πίνω τον πρώτο.
0: Ξύπνησες αργά.

0: Είμαστε στο Pella FM 103,3.
1: Να πούμε, Θόδωρε, πώς μπορούν να μας ακούνε και στα άλλα τα...
0: Και εκτός,
1: από, media, ναι, εκτός το... από το ραδιόφωνο σε 103,3.
0: Και εκτός από το ραδιόφωνο στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή όπου θέλει ο καθένας, μπορείτε να μας ακούνετε και μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο Android ή iPhone, κατεβάζοντας την εφαρμογή Pella FM 103,3.
1: Επίσης υπάρχει δυνατότητα μπορούν να μας στείλουν και μήνυμα.
0: Ναι, μέσα από την εφαρμογή μπορεί να ακούσεις ζωντανά το πρόγραμμα, να δεις το πρόγραμμα της ημέρας, να διαβάσεις ειδήσεις από το Pella.net και να επικοινωνήσεις με το στούντιο, είτε με μήνυμα είτε με τηλέφωνο.

0: και εκτός από το παγωτό λιώνουν και τα κορμιά στην άσφαλτο, στη ζέστη αυτών οι οποίοι χτυπάνε τον κασμά, γιατί τουλάχιστον στην πόλη των Γιάννητσών που βλέπουμε υπάρχει ένας οργασμός
1: έργων. Σαμαράκια, πολλά σαμαράκια.
0: Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Το πρόβλημα είναι ότι κάνει πολύ ζέστη.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι θα έπρεπε να τελειώσει σε 2 μέρες, όχι σε 20.
0: Εντάξει, τώρα ο προγραμματισμός δεν είναι, γίνεται από εμάς, τους πολίτες, ούτε καν από το Δήμο. Ο εργολάβος έχει αυτούς που έχει και τους λιώνει κανονικά, όπως όλες τις δουλειές. Πάντως πρέπει να πω ότι πήρε το μάτι μου κάπου παράπονα για την τήρηση των ορών κοινής ησυχίας, γιατί πέρα από τα έργα τα δημοτικά γίνονται και ιδιωτικά έργα. Άνθρωποι μέσα στη ζέστη χτυπάνε, γκρεμίζουν τείχους, ανακαινίζουν, προσπαθούν να προλάβουν σεζόν, να ανοίξουν μαγαζιά, να γίνουν σπίτια, με αποτέλεσμα να ενοχλούνται οι περίοικοι, οι οποίοι μπορεί να δουλεύουν το βράδυ, μπορεί να θέλουν να ξεκουραστούν το μεσημέρι, και υπάρχει μια διαμάχη, να το πω σε εισαγωγικά, ανάμεσα σε αυτούς που δουλεύουν και σε αυτούς που κοιμούνται. Έχω την εντύπωση ότι από τη μια πλευρά είναι αυτοί που θέλουν να κοιμηθούν και από την άλλη όχι αυτοί που δουλεύουν, αλλά αυτοί που υπερασπίζονται με τη γνώμη τους αυτούς που δουλεύουν, χωρίς ίσως να έπρεπε να χωρίζεται ο κόσμος στα δύο, καθώς είναι απάνθρωπο να δουλεύουν από κάτω από σε τέτοιες συνθήκες έξω στην ύπαιθρο, όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από τους 30 βαθμούς, ακόμα και αν δεν είναι ακραίος καύσωνας, κάτω από τον καυτό ήλιο. Πράγμα βέβαια αναμενόμενο να συμβαίνει όταν δεν υπάρχει πραγματικά οργανωμένο σώμα επιθεώρησης εργασίας. Την προηγούμενη εβδομάδα μάθαμε για 2 εργάτες οι οποίοι τραυματίστηκαν πέφτοντας σκαλοσιά. Ευτυχώς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και διέφυγα τον κίνδυνο. Για να είμαι ειλικρινής, θα περίμενα να διαβάσω μια ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο.
1: Δεν έχουμε διαβάσει τίποτα, κάποια, ούτε από το αστυνομικό δελτίο μου.
0: Δεν ξέρω αν ήταν κάτι που άπτυξε του,
1: ναι, ναι,
0: το αστυνομικού δελτίου.
1: Αλλά το εργατικό,
0: κέντρο
1: θα έπρεπε να είναι.
0: Εκτός και αν θεωρούμε ότι... Ας μην συνεχίσουμε.

Πάντως θα έπρεπε να υπάρχει και σώμα επιθεώρησης εργασίας, δεν είναι στελεχωμένο, το ξέρουμε, δεν είναι μόνο για τις καταγγελίες των οργανωμένων αλλά και για την ασφάλεια. Τελευταία έχω διαπιστώσει ότι σε πολλές επιχειρήσεις στην περιοχή μας γίνονται διαρκώς εκπαιδεύσεις πρώτης βοήθειας στο προσωπικό. Είναι κάτι που απαιτεί ο νόμος άλλωστε για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Έστω και ένας άνθρωπος αν σωθεί, είτε εντός της επιχείρησης είτε εκτός, από τους εκπαιδευμένους πλέον εργαζομένους, θα είναι κέρδος.

0: Βέβαια, για να μην λέμε μονάχα για το καλοκαίρι και το χαβαλέ, να πούμε ότι διάβασα σήμερα ένα παράπονο κάποιου συμπολίτη μας, ο οποίος δυσκολεύτηκε να εξυπηρετηθεί στα επίγοντα του νοσοκομείου Γιάννητσον, και χωρίς να εκθέσει κάποιον ανέφερε ότι καθυστέρησαν πολύ να του παρασχεθούν η βοήθεια την οποία ανέμενε.
1: Αυτό ίσως οφείλεται και σε έλλειψη γιατρών, Θοδωρέ. Δεν απαραίτητο να φταίνει και οι υπάλληλοι.
0: Εγώ δεν είπα ότι φταίνει πάλι. Είπα ότι ο άρρωστος δεν έλαβε τη φροντίδα την οποία περίμενε να πάρει.
1: Ναι.
0: Όταν κάποιος πάει στο νοσοκομείο γιατί έχει πρόβλημα, περιμένει να το φροντίσουν αυτοί που είναι η δουλειά τους να το κάνουν.
1: Μήπως είναι απαραίτητη όμως η στελέχωση του νοσοκομείου, το ιατρικό προσωπικό?
0: Προφανώς. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει προστελέχωση, όχι μόνο στο δικό μας, αλλά κυρίως σε αυτά τα νέα τμήματα, τα τμήματα επιγόντων των περιστατικών σε όλη την Ελλάδα. Είναι προστελεχωμένα, δεδομένο αυτό. Κάτι που δεν αμφισβητείται από κανένα, εκτός ίσως από τον Υπουργό Υγείας. Διαβάσαμε προχθές την ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομιακών Ιατρών Πέλλας, οι οποίοι είπαν ότι πέρα από τις φιέστες, τις κορδέλες και τα εγκαίνια, θα πρέπει να προσλαμβάνεται προσωπικό για να μπορεί να καλύψει τις υγειονομικές ανάγκες της περιοχής και να μπορούν και οι γιατροί και νοσηλευτές, γενικά το ιατρικό προσωπικό, με αξιοπρέπεια να παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσίες. Αντιλαμβάνομαι ότι η θέση του Υπουργού Υγείας είναι να υπερασπιστεί το έργο του, όποιο και αν είναι αυτό. Αλλά το ότι είναι υποστελεχωμένο το νοσοκομείο το αναγνωρίζουν και άλλοι. Ο βουλευτής Γιώργος Καρασμάνης έδωσε στη Βουλή το υπόμνημα του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Γιάννητσον, με το οποίο ζητά λύσεις στα ζητήματα που απασχολούν τον προσωπικό του νοσοκομείου, όπως την ασφαλή στελέχωση του ΤΕΠ και τη ρύθμιση του ωραρίου του.

0: πλησιάζουμε στο καλοκαίρι και ο Μάιος φεύγει πια. Να δούμε αν φάγαμε καθόλου κεράσια φέτος, Ηρακλή.
1: Φάγαμε Θοδωρή, αλλά...
0: Πού τα βρήκατε εσείς?
1: Εμείς έχουμε...
0: Πόσο τα αγοράσατε ή πόσο τα πληρώσατε?
1: Δεν τα αγοράσαμε, εμείς έχουμε κεράσια Θοδωρή. Πήγαμε στο χωραφάκι μας, στο δέντρο, μαζέψαμε λίγα κεράσια, τα δοκιμάσαμε.
0: Και γιατί δεν τα πουλήσατε? Έχω μάθει ότι το κιλό το μοσχάρι είναι πιο φθηνό από τα κεράσια, λέει.
1: Όχι, ναι. Φθηνά είναι τα κεράσια, Θοδωρή. Στις αγορές ενδεχομένως της Ευρώπης και της Αθήνας να είναι ακριβά. Εδώ σχετικά οι τιμές εδώ είναι χαμηλές.
0: Τόσα εκατομμύρια Αθηναίοι, ένας δεν φύτεψε κεράσια.
1: Έχουν πολλούς βράχους τώρα.
0: Και σε λίγο καιρό θα δούμε και τα ροδάκινα και τα βερίκοκα.
1: Μακάρι να έχει παραγωγές για τον αγροτικό κόσμο.
0: Δυστυχώς κάθε πέρυσι και καλύτερα.
1: Δυστυχώς το χαλάζι που χθες έπεσε στην αγροπία. Καιρικές συνθήκες είναι αυτές που δημιουργούν προβλήματα.
0: Οι καιρικές συνθήκες είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τη δυνατότητα παρέμβασης που έχουμε εμείς. Αλλά ακόμα και αν δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον καιρό, μπορούμε τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε. Και όταν λέω να αντιμετωπίσουμε, όχι τον καιρό, αλλά τα αποτελέσματα του φυσικού καταστροφών. Εδώ και 30 χρόνια ακούμε ότι πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Οι αποζημιώσεις καθυστερούν. Ήδη χθες προχθές διάβασα ότι επιτέλους επιλύθηκε ένα σοβαρό πρόβλημα και θα παραδοθούν στους δικαιούχους η αποζημίωση για καταστροφές του 2021.
1: Να το δούμε πρώτα.

0: καφές μου μόλις τελείωσε.
1: Ο δεύτερος.
0: Ο δεύτερος.
1: Τι να κάνω, θα πιούμε αύριο καφέ, Θόδωρε, αύριο πάλι στις 10.
0: Ο πρώτος στις 8.
1: Στον αέρα πότε.
0: Ο δεύτερος στις 10.
1: Ευχαριστούμε όλους εσάς για την υπομονή σας
0: και την ανοχή σας. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 με το δεύτερο καφέ.
1: Καλή
0: συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαία Θεσσαλονίκη και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκη.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Ρεπορτάζ της εφημερίδας Η Καθημερινή. Στην εστίαση, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο του έτους υποχώρησε κατά 1,9% σχέση με το αντίστοιχο πέρσινο, κατεγράψει δηλαδή απόλυση που υπερβαίνουν τα 42 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι υψηλές τιμές ενέργειας στους δύο πρώτους μήνες του πολέμου στο Ιράν περιορίσαν την κατανάλωση της βενζίνης κατά 2,2%. Η τάση μείωση στην κατανάλωση βενζίνης δείχνεται να ενισχύεται περαιτέρω τον Μάιο, καθώς ανεπισήμως εκτιμάται στο 5%. Τετραπλή επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και διασώθησαν σε 4 διαφορετικά περιστατικά 160 αλλοδαποί. Έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιείται σήμερα το πρωί η Ισπανική αστυνομία. Σύμφωνα με την ΕΛΠΑΗ, στελέχη της αστυνομίας βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος προκειμένου να συλλέξουν έγγραφα και στοιχεία για πιθανή παράνομη χρηματοδότηση. Η έφοδο της αστυνομίας έρχεται ενώ είναι σε εξέλιξη και έρευνα εις βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Χωσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

93,3. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Καλημέρα, Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης, και σήμερα μαζί και χώρια.
0: Είναι μια διαφορετική ημέρα σήμερα, είναι μια μέρα που...
1: Επειδή έχει λιακάδα, και χτες λιακάδα έχει.
0: Δεν έχει ακριβώς λιακάδα, έχει και συννεφιά τώρα και λίγο αέρα έχει, να ξέρεις.
1: Κάτι έχω χάσει,
0: Ξεκινήσαμε με λιακάδα, είναι περίεργος ο καιρός, όπως περίεργα είναι και τα πολιτικά πράγματα. Εγώ πήγα να πω τον καλό μου λόγο ότι είναι μια καινούργια μέρα, με καινούργια κόμματα.
1: Κάθε μέρα που ξυπνάμε μια καινούργια μέρα είναι,
0: με επαναστατικές δυνάμεις στο προσκήνιο.
1: Ελλάς, πας κατευθείαν στην περιοχή του Θησίου. Εσύ εκεί. Εντάξει, όντως
0: ακριβώς
1: έγινε
0: εκεί ήθελα
1: μια
0: να σε
1: εμφάνιση,
0: πάω.
1: Μια
0: δεν μπορώ να μην σε πάω. Ήτανε, είναι η έναρξη του νέου κόμματος, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, που με πολύ επαναστατική διάθεση, τουλάχιστον ως προς τους συμβολισμούς και λιγότερο ως προς την ρητορική του, μας ανακοίνωσε το νέο του κόμμα. Και το όνομα αυτού.
1: Δεν το περιμέναμε.
0: Ελλάς. Ναι, αλλά περιμέναμε να δούμε τι θα είναι αυτό, τι χαρακτήρα θα έχει.
1: Νομίζω ότι επικοινωνιακά πέτυχε να περιμένουν όλοι για το όνομα.
0: Μέχρι
1: αλλά
0: στιγμής,
1: έχουμε και περιεχόμενο να συζητήσουμε.
0: Εγώ δεν το είχα, αλλά μέχρι στιγμής το επικοινωνιακό ο κύριος Τσίπρας το πάει άριστα. Σε όλα τα επίπεδα. Και στο βιβλίο του, στην πώληση και στα πολιτικά του. Βεβαίως, ως άνθρωπος της επικοινωνίας θα σου πω, και κάνοντας και την αυτοκριτική μου, ότι την επικοινωνία συνήθως την χρησιμοποιείς ή την πολλαπλασιάζεις όταν σου λείπει λίγο από το περιεχόμενο. Δεν λέω όταν δεν έχεις περιεχόμενο, όταν σου λείπει. Άρα καλύπτεις κάποιες αδυναμίες με την επικοινωνία. Ή εν πάση περιπτώσει αναδεικνύεις τα θετικά σου με την επικοινωνία ή καλύπτεις τις αδυναμίες σου, όπως είπαμε.
1: Το γεγονός είναι ότι τόσους μήνες τώρα, όλοι, λιγότερο, περισσότερο, προσεκτικά, καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα, πιο κοντά, πιο μακριά, όλοι ασχοληθήκαμε με τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι ένα δεδομένο. Και είναι ένα δεδομένο που θα παίξει ένα ρόλο, όπως λέγαμε και όπως φαίνεται και από τις έστω αυτές πρόχειρες δημοσκοπήσεις. Πρόχειρες, τις λέω, θα δούμε στη συνέχεια. Εκείνο που έχω να κάνω ως πρώτο σχόλιο πάντως είναι ότι η επιλογή του χώρου εχθές σηματοδοτούσε όχι μόνο το φόντο της Ακρόπολης, αλλά και την ανάγκη να παρουσιαστεί μια ικανοποιητική συγκέντρωση δημόσια σε μια τέτοια περίοδο,
0: δηλαδή
1: που ήρθε και πιο γρήγορα.
0: Ο χώρος ευνοούσε το να φαίνονται.
1: Να είναι πιο μαζική η
0: να
1: εικόνα.
0: Να φαίνεται το κοινό.
1: Άλλωστε και ο κύριος Τσίπρας αυτό έμεινε ψύχρεμος. Είπε: έχουμε χιλιάδες εδώ που ξεκινάμε όλοι μαζί.
0: Εγώ γιατί... έχω ξαναπάει σε εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο στο παρελθόν. Νομίζω είχε κάνει κάποια εκδήλωση ο Δήμος της Αθήνας σε κάποιες γιορτές της Πρωτοχρονιάς. Είχε κάνει την προεκλογική, την προεκλογική εκδήλωση ο Κυριάκος
1: Μητσοτάκης.
0: Το 23, αν δεν κάνω λάθος, ή το 19, θα σε γελάσω, νομίζω το 23. Είναι ένας χώρος ο οποίος ενδείκνυται. Αν έχεις κόσμο, φαίνεται. Και αν μάλιστα γεμίσεις και την Διονυσίου Αεροπαγήτου, που είναι αυτές τις περιόδους, είναι γεμάτη ούτως ή άλλως από
1: κυκλοφορία,
0: κόσμο.
1: Κυκλοφορία.
0: Έχει άπειρους ανθρώπους που κάνουν τη βόλτα τους. Νομίζω ότι δείχνει μια δυναμική. Μια συνεπτυχή.
1: Περίπου ανάλογο κόσμο είχε τότε, παρότι ήταν προεκλογική συγκέντρωση ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι το θέμα τώρα να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά η ουσία είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, νομίζω αυτό που πέτυχε μέχρι και χτες, είναι ότι έφερε το ενδιαφέρον σε αυτό το ξεκίνημα. Τώρα, τι περιεχόμενο έχει το ξεκίνημα, τι δυναμική και άλλα πολλά, έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε. Το πρώτο που θέλω να πω πάντως εγώ, επειδή είμαι λίγο παλιός στις συγκεντρώσεις, θα έλεγα ότι έλειψε μάλλον έτσι ένας πρωτογενής παλμός, παρότι πέσαν και ένα-δυο συνδύματα Αλέξη Προχώρα και τα λοιπά. Θα έλεγα δηλαδή ότι ο παλμός ήταν λιγότερος από ότι θα περίμενε ίσως κάποιος μεγαλύτερης διαδρομής. Δεν πειράζει.
0: Εγώ θα σου έλεγα,
1: δεν είχε πάρα πολλούς νέους. Είχε νέους.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Δεν είχε, δηλαδή φαίνεται ότι αυτό το σχήμα ή εκείνης του κυρίου Τσίπρα δεν φαίνεται να έχει κάποια κοινωνική δυναμική ιδιαίτερη. Δηλαδή να απευθύνεται στις νεότερες ηλικίες.
1: Θα μετρήσει τη συνέχεια νομίζω αυτό. Γι' αυτό έκανε και την πρόσφατη συγκέντρωση στο παλιό, όπως το λέγανε, Six Dogs νομίζω, και το για το είπαμε, το λέμε Κλακάζ. Λοιπόν, γι' αυτό είχε κάνει τη συνάντηση.
0: Εγώ
1: με
0: δεν τα έχω προλάβει, όμως τα έχει προλάβει σίγουρα ο κύριος Βασίλης Χιώτης, ο διευθυντής του ραδιοφώνου.
1: Μα
0: του
1: πηγαίνει
0: Sky
1: σε πολλά ζωντανά μέρη, είναι γνωστό αυτό.
0: Είναι μαζί μας στο στούντιο.
1: Τον καλημερίζουμε.
0: Ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους και μπορεί να αναλύσει το πολιτικό περιβάλλον, το καινούριο από χθες πολιτικό περιβάλλον. Πώς τα είδες, Βασίλητα, του κυρίου Τσίπρα?
2: Μια χαρά. Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση. Εμένα μου άρεσε. Ωραίο το σκηνικό. Βέβαια, αυτό στο ίδιο δεν έκανε και ο Παπαχελά στην εκδήλωση.
0: Όχι, ήταν λίγο πιο κάτω του Παπαχελά. Ήταν λίγο πιο
2: το
0: κάτω.
2: Ίδιο κάδρο.
0: Το ίδιο έκανε ο Μητσοτάκης. Ακριβώς το ίδιο σημείο το 23 στις εθνικές εκλογές.
2: Ωραία.
0: Είναι το ίδιο κάδρο. Για να κάποιος,
1: ουσιαστικά
0: για να
1: δεν
0: κάδρο...
1: είναι θυσίο εκεί. Είναι το τρίστρατο της Αποστόλου Παύλου μαζί με τους άλλους δύο δρόμους που είναι ο πεζόδρομος και ο περιφερειακός.
0: Πάντως,
1: και βολεύει. Και
0: πάντως, αν είσαι προϊόν, μπράντα, η Coca-Cola για παράδειγμα, λέω ένα όνομα γιατί είναι πάρα πολύ, είναι η πιο επιδραστική φίρμα, θεωρείται παγκοσμίως. Και θελήσεις να ταυτιστείς με κάτι, η Ακρόπολη, η Δημοκρατία και ό,τι αυτό συμβολίζει είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα.
2: Ναι, αλλά δεν σε ενοχλεί πια που ακολουθούμε συνεχώς τα ίδια κλισέ?
0: Με ενοχλεί.
2: Δηλαδή η διακήρυξη κόμματος στην Ακρόπολη.
1: Δεν είναι διακήρυξη αυτή τώρα, είσαι έμπειρος.
2: Τι ήταν?
1: Ήταν ένας πολιτικός λόγος, αρθρωμένος έτσι με πολύ, θα έλεγα, ανθόσπαρτος γενικόλογα.
2: Πάλι με κλισέ μιλάς, γέροντα.
1: Ανθόλογο. Είμαι λίγο μικρός, τι να κάνω.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ είδα σε αυτή την εκδήλωση ότι ο Τσίπρας πατά καλά, γερά στο πολιτικό σκηνικό και θα πάει και πολύ καλά στις εκλογές.
0: Άρα
2: διότι τα λάθη που έκανε δεν τα συζητά κανείς. Συζητάνε μόνο τα προτερήματα σήμερα. Η εκδήλωση είχε ορισμένα λάθη, ορισμένες αστοχίες και είχε και ορισμένα...
0: Όπως εγώ επικοινωνιακά με όλους τους
2: επικοινωνίες. Η σκηνική του παρουσία που κανείς δεν σκέφτηκε, επειδή αγόρασε φτηνό επικοινωνιολόγο μάλλον του κόμματος, ότι το ΟΤΟΚ δεν το βάζουμε στο πάτωμα. Και μίλαγε συνέχεια σκεφτός σαν να κυβάει σφαλιάρα. Αλλά το κορυφαίο είναι το όνομα. Δηλαδή όλοι εδώ συζητούν, ας πούμε, για το όνομα σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ενώ το όνομα κατά τη γνώμη μου είναι πολιτική γκάφα. Όταν αποφασίζεις μετά από όρημη σκέψη να το πεις Ελλάς και ταυτόχρονα θες να πεις ότι είσαι κεντρώος πολιτικός, το έχεις χάσει. Δεν μπορεί να είσαι κεντρώος πολιτικός.
0: Κεντρώος πολιτικός.
2: Αυτό λέω. Έχω την εντύπωση. Τον Παπανδρέο μιμήθηκε, την Ανούλα του Παπανδρέου.
1: Σε ένα κομμάτι.
0: Έχω την εντύπωση προσωπικά, δηλαδή η δική μου άποψη είναι ότι επιχείρησε να εμφανιστεί ως κεντρώος πολιτικός στην πρώτη εκδήλωση που έκανε στο συνέδριο του Economist. Μετά είδε ότι μάλλον δεν έχει μεγάλη απήχηση σε αυτόν τον χώρο και το πάει αριστερά. Λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τις σκέψεις του ότι ο ίδιος θέλει να κατοχυρώσει, να ηγεμονεύσει στο χώρο της αριστεράς, της παλιάς αριστεράς του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό έχει πιο αριστερό.
2: Με γεια του, με χαρά του.
0: Και σε δεύτερη φάση, αν τα καταφέρει να είναι δεύτερος, θα απευθυνθεί με πιο πιστικό τρόπο.
2: Μετά
0: τις εκλογές και εφόσον πετύχει τον πρώτο του.
2: Άρα στόχο. Τώρα εδώ διεκδικεί το χώρο της αριστεράς.
0: Ακριβώς.
2: Να ηγεμονεύσει στο χώρο της αριστεράς. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην ηγεμονεύσει. Ποιος θα το αντισταθεί? Εδώ άκουγα την κυρία Δούρου νωρίτερα στον Παύλο Τσίμα, η οποία έλεγε περίπου, παιδιά, πρέπει να βρούμε έναν ωραίο τρόπο για να πάμε όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Τσίπρα.
0: Ερώτηση.
2: Μην ξεφτυλιστούμε, ας πούμε, κλείσουμε το μαγαζί και πάμε. Πρέπει να βρούμε ένα μπαλάζ για να το κάνουμε. Αλλά έχουν αποφασίσει όλοι να πάνε στον Τσίπρα.
1: Να το πιάσουμε ένα-ένα τώρα, γιατί εγώ συμφωνώ ότι το όπως το πήγε ο Ρος, το λες και εσύ νομίζω. Ο κύριος Τσίπρας, εδώ και 7-8 μήνες που μας σπρώχνει συνέχεια στη δικιά του κατεύθυνση, στο δικό του ταξίδι, έκανε ένα νέο rebranding χτες. Είδε ότι το πρώτο του άνοιγμα, η αρχή ήταν για μεγαλύτερες, ας το πούμε, ανοιχτές πτήσεις. Διαπίστωσε στην πορεία και με πρόσωπα και συζητήσεις και κινήσεις ότι αυτό δεν έδινε το εύρος που ήθελε ή προσδοκούσε ή τον είχαν πείσει ότι θα το βρει. Ενώ στην περιοχή του Πασόκ κτλ. Να μην πω τώρα τα ονόματα, είναι μικρά αυτά που έχει εξασφαλίσει. Μικρά εννοώ στα πολιτικά μεγέθη. Άρα προσπάθησε να περιφρουρήσει και να περιχαρακώσει ένα πιο στενό ορίζοντα που είναι αυτός της ευρύτερης αριστεράς. Γι' αυτό και οδήγησε στο όνομα. Το όνομα δεν νομίζω ότι είναι επιλογή τριών μηνών. Είναι πολύ φρέσκο. Και επειδή είμαι και λίγο μικρός, όπως είπα και πριν.
2: Δεν ξέρω καθόλου.
1: Έχει επίδραση στενών συνεργατών τώρα, νομίζω, με διαδρομή. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
0: Εγώ απέξω.
2: Εντάξει, πάντως,
0: να κάνω ένα
2: κατέληξε στο Ελλάς.
1: Ότι είναι περιορισμένου εύρους.
0: Να κάνω μια ερώτηση για το Ελλάς. Καταρχάς, θα λέγεται το κόμμα. Το Ελλάς, η Ελλάς.
2: Η Ελλάς, αφού είναι
0: η ελληνική αριστερά.
1: Μην κολλασσικεί και άμα πεις το κόμμα Ελλάς.
2: Δεν θα μείνει η Ελλάς, θα προσθεθεί κάτι στη συνέχεια. Γιατί για να χωρέσουν όλοι αυτοί οι παραδομένοι που δεν θέλουν να δείξουν ότι παραδίδονται, δηλαδή η Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι συμπαράταξη, είναι έξυπνο αυτό ότι τους έβαλε ήδη μέσα χωρίς να τους το πει.
2: Θα βάλει και κάνα συμμαχία, κανένα.
0: Ερώτηση.
1: Η συμπαράταξη το έχει αυτό το εύρος, προσέξτε με λίγο. Δεν νομίζω, ειδικά το θέμα της συμπαράταξης με μια
2: έννοια. Μα η συμπαράταξη ήταν με αυτούς που είναι τώρα. Ναι. Οι άλλοι που θα έρθουν μετά.
0: Όταν θα έρθει η κανονική συμπαράταξη, λες.
2: Ναι.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι πρακτικό. Αν είσαι ψηφοφόρος αριστερός-αριστερός και για παράδειγμα δεν ήσουν με τα μνημόνια, θεωρείς ότι ο κύριος Τσίπρας έχει προδώσει τις αρχές της αριστεράς λόγω των μνημονίων και του αστικού τρόπου που κυβέρνησε την χώρα ή του συστημικού του καλύτερα, και ψηφίζεις για παράδειγμα ΚΚΕ, μπορεί να σε διαγείρει πολιτικά το όνομα Ελλάς και το αστέρι, το κόκκινο που έχει στον τίτλο του νέου κόμμα?
1: Δηλαδή, του ΚΚΕ
0: θα μπορούσε να απευθυνθεί και σε σκληρούς παραδοσιακούς αριστερούς ψηφοφόρους ο κύριος Τσίπρας να ηγεμονεύσει το χώρο όπως έκανε για παράδειγμα το 2015?
1: Παρότι δεν υπάρχει ιδιοκτησία των ψηφοφόρων, το ξαναλέω και για τον Περισσό. Εγώ λέω Περισσός πολλές φορές για να διαχωρίζω τον κόσμο από την ηγεσία που είναι σε πολλά αγγυλωμένη. Με το συμπάθειο το λέω, τέλος πάντων. Νομίζω ότι δεν προσδοκά εκεί. Απλά προσδοκά αυτό που είπαμε και πριν, αυτή την περιοχή να τη μαρκάρει και να την έχει πιο κοντινή και να ανοιχτεί και σε κόσμο που θα ξεχνάει τα μνημόνια και θα βλέπει την ελπίδα, να το πούμε έτσι, όπως έχεις πει και εσύ παλιότερα.
2: Επίσης,
1: ότι παίζει ένα θέμα.
2: Να πω κάτι. Μην δίνουμε καμιά σημασία στις θέσεις του, στο όνομα, στο χρώμα και σε όλα αυτά. Το κόμμα του Τσίπρα είναι. Είναι άλλο ένα κανονικά αρχηγικό κόμμα.
1: Σωστά, το είπα.
2: Στο οποίο θα πάει κάποιος όταν συμπαθεί τον Τσίπρα, δεν θα πάει όταν αντιπαθεί τον Τσίπρα.
0: Ναι, αλλά τελεία. Στη Νέα Δημοκρατία, αν έχεις ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αν είσαι κεντρός ψηφοφόρος, δεν είναι τόσο εύκολο να ταυτιστείς με κάτι το οποίο έχει ακροαριστερά χαρακτηριστικά.
2: Όχι, δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά έχεις ιδέα από δυσαρεστημένο δεξιό. Παντού πάει.
0: Ενώ ο ψηφοφόρος που ψήφισε Μητσοτάκη το 23, εύκολα μπορεί να πάει στον Ανδρουλάκη, για παράδειγμα.
2: Ναι,
0: στον Τσίπρα με αυτή την στόχευση στην πολιτική είναι,
2: είναι
0: δύσκολο.
2: Πολύ δύσκολο. Μα δεν άκουσε, ο Τσίπρας δεν απευθύνεται σε αυτούς. Δεν απευθύνεται στο 40% που τα τελευταία χρόνια ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Απευθύνεται στο 60% που τα τελευταία χρόνια αρνήθηκε να ψηφίσει.
0: Και ζητάει και πολιτική αλλαγή.
2: Σου λέει, αυτός που πάει, είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και δυσαρεστημένος με το Μητσοτάκη να είναι, εμένα δεν με αφορά. Μα αφορούν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Και πάμε όμως στο διατάφτα με αυτό που λες. Μήπως τελικά βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να συσπυρώσει αυτό το 40% και να την οδηγήσει σε πιο συμπαθή μεγαλύτερα ποσοστά η παρουσία
2: του κ.
0: Τσίπρα?
2: Ο δυσαρεστημένος δεξιός δεν είναι δυσαρεστημένος γιατί είναι απογοητευμένος από το Μητσοτάκη ή από τη Νέα Δημοκρατία και θα πάει κάπου αλλού. Ο δεξιός το έχει πολλές φορές αποδείξει. Ή σηκώνεται από τον καναπέ και πάει και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
0: Κάθε σπίτι.
2: Ή κάθεται στον καναπέ και μετά λέει τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε, έχουμε κυβερνησία.
0: Και ήρθε η ώρα για την προβοκατόρικη
2: και
0: ερώτηση.
2: Και διορθώνει τη δεύτερη φορά και τέτοια. Ναι.
0: Αλήθεια. Και ήρθε η ώρα για την προβοκατόρικη ερώτηση. Όλοι αυτοί που εχθές πήγαν σε ένα βιβλίο, στο βιβλίο του
2: Φίλη και του Αρβανιτόπουλου.
0: Του συνεργάτη του Sky, του Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, του πρώην υπουργού, εμπίπτουν στην κατηγορία των δυσαρεστημένων δεξιών? Δηλαδή,
2: όχι.
0: Είδαμε πάρα πολλές ψυχογνωμίες εκεί,
2: όχι,
0: μεταξύ των οποίων και τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, που μίλησε.
2: Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που είναι αυτό ακριβώς που περιγράφεις. Εγώ, Μητσοτάκη, δεν ξαναψηφίζω να μου κοπούν τα χέρια, και επειδή είμαι χρόνια στον Ταλαβέρη, ψάχνω να βρω κανένα καινούργιο Ταλαβέρη να χωθώ.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν και κάποιοι που πήγανε για το βιβλίο.
0: Αυτό ναι, είναι το μόνο βέβαιο. Αλήθεια είναι.
2: Είναι και κάποιοι οι οποίοι μπορεί να μην πήγαν και για το βιβλίο, αλλά πήγαν να χαζέψουν τη διαδικασία. Ήταν ένα βιβλίο. Δύο σημαντικοί άνθρωποι το γράψανε, γνώστες στο αντικειμένο.
0: Να ρωτήσω όμως
2: και κάτι
0: ακόμα. Θα
2: πήγαινε και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, πάω να χαζέψω.
0: Ο Καραμαλής, από
1: είναι
0: τότε που
1: συχνό.
0: Το θυμάσαι εσύ, πόσα βιβλία έχει παρουσιάσει το τελευταίο χρόνο? Είναι 5-6 που έχει μιλήσει.
2: Ναι.
0: Και πόσα βιβλία έχει παρουσιάσει τα τελευταία 10 χρόνια τα οποία ήταν.
2: Τι θες να σου πω.
0: Είναι ο νέος τρόπος επικοινωνίας.
2: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Καραμαλής μέχρι τώρα είχε μια αρχή που έλεγε: ό,τι και να γίνει, εγώ την παράταξή μου δεν την πληγώνω.
0: Και νομίζω ότι το τηρεί αυτό. Δεν, η ρητορική
2: δεν είμαι βέβαιο πια.
0: Η ρητορική του όμω δεν ξεπερνάει.
2: Δεν είμαι βέβαιο. Όπω λέει ο Δημήτρη.
1: Να πω ένα παράδειγμα.
2: Είναι στο όριο να την υπερβεί. Όταν κάνει την επιλογή να μιλήσει για παράνομε υποκλοπέ σε ένα βιβλίο για, την, για τα ελληνοτουρκικά, είσαι πια στο όριο.
0: Σου θυμίζω,
2: αρκετά σε ανέχθηκε.
0: Είναι ο πρώτος που μίλησε για τις υποκλοπές το καλοκαίρι του 22.
2: Μα ξέρω πόσο ευαίσθητος είναι.
0: Γι' αυτό το θέμα.
1: Σωστό. Και το δεν...
2: Είπα στην τηλεόραση ένα παρασκήνιο, αλλά το είπα μισό. Θέλετε να σας το πω ολόκληρο?
0: Μαθαίνω ότι έχεις μαζέψει πολλά παρασκήνια. Για κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να τα εκδώσεις.
1: Για να προχωρήσουμε.
2: Όταν πήγε η Μπακογιάννη να δει τον Καραμαλή για να τον ψήσει να πάει στο συνέδριο, μίλησα μαζί της. Νομίζω έχω την άδειά της να το πω. Και λέω, κατάφερες τίποτα? Τι να καταφέρω, μου λέει. Εγώ περίμενα να μου πει για τα ελληνοτουρκικά. Είναι, υπήρχε μανία για τις υποκλοπές. Ξέρουν οι συνομιλητές του πόσο βαρύ ατόπιμα θεωρεί ο Καραμαλής τις υποκλοπές. Αλλά μέχρι τώρα ο Καραμαλής κατάπινε. Δηλαδή ήταν οργισμένος με διάφορα πράγματα, δεν μίλαγε. Και κράταγε αυτή τη γραμμή. Μπορεί να εκφράζω τη διαφωνία μου, αλλά δεν θα πληγώσω την παράταξή μου. Έχω την αίσθηση ότι μετά το χθεσινό το πέρασε το σύνορο και πλέον συμπαρατάσσεται με τον Σαμαρά σε μία διαδικασία που λέει, εμείς δεν θα μείνουμε μουγκοί στις επόμενες εκλογές, κάπου θα δείξουμε
1: πολιτικά
2: με το δάχτυλο.
1: Θα το περπατήσουμε. Να πω ένα
2: και όχι στον Μητσοτάκη.
0: Να πεις ένα παράδειγμα πολύ γρήγορο. Μπαμ, μπαμ. Μας κάνει ο κύριος Σπανός.
1: Στη Βουλή πριν λίγες μέρες ο Σαμαράς μίλησε για τα ήρεμα νερά που τα απορρίπτει και είπε ότι είναι αποτυχημένα και επικίνδυνα κτλ. Χθες είπε για τα ήρεμα νερά πιο προσεκτικά αλλά χτυπητά και ο Καραμαλής.
0: Μια εβδομάδα πιο πριν και ο Δένδιας.
2: Και ο Δένδιας. Μην τον εξαιρείς.
0: Έτσι, έτσι.
2: Τον αφήνει αυτή η τριάδα.
0: Όχι, μην τον αφήνει.
1: Εντάξει. Μέσα στις προσθήκες μέσα.
0: Ήταν μεγάλη χαρά που είχαμε σήμερα τον Βασίλη Χιώτη.
1: Και εξαιρετική ευκαιρία. Βλέπω ότι έχει πολλά παρασκήνια. Θα τον κυνηγάμε.
0: Γιατί πέραν της ανάλυσης μας έδωσε και παρασκήνια, θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή για τα νεοδημοκρατικά παρασκήνια. Όταν θα έρθει η ώρα. Και όταν θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις, που νομίζω θα έχουμε γρήγορα πολιτικές.
1: Για πολλά παρασκήνια
2: έχουμε να πούμε διάφορα.
1: Παίζουν και άλλα, παίζουν και άλλα. Λοιπόν,
0: την καλημέρα μας. Εγώ πριν σας αφήσω για τις ειδήσεις, να σας ενημερώσω για την δυστρεψία. Γιατί οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω απώλειας βάρους και κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυστρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα Φορτιμέλ είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Επίσης, να σας πω ότι ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης και η Big Win, μεγάλος χορηγός της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, περήφανα συγχαίρει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Λοιπόν, παιδιά, Φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
18: Online.
17: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
18: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
17: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
18: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
17: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
19: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
21: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
22: Να το, ήρθε.
20: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
23: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
24: Του αγοριού απέναντι.
25: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωση διαμαρτυρίας συνταξιούχων στην πλατεία Κοντζιά. Βεβαρημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, την Πανεπιστημία όλο και στον άξονα Πυρεό Σταδίου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή προς Πειραιά από το Έδεμ προς το Φαλερικό Δέλτα μετά από σύγκρουση βιτεοφόρου με γιοταχή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει τις τελευταίες ημέρες. Χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία. 8 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία βρίσκονται σε κίτρινη επιφυλακή. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή ήταν σχόλια του Υπουργού Υγείας για την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο και θα αθωωθώ, απάντησε πριν από λίγο ο κύριος Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια θα καταθέσει ο ίδιος αγωγή εναντίον του κύριου Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν νωρίτερα 22 συλληθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα. Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων με τραυματισμό 14χρονου και σύλληψη 15χρονου σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Τετραπλή επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και διασώθηκαν σε 4 διαφορετικά περιστατικά 160 άτομα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: λίγα λεπτά μετά τις 11.30, 11.37 για την ακρίβεια. Συζητάμε τις επιδράσεις, την επίδραση του κόμματος Τσίπρα. Εγώ πριν πάμε πάλι στη συζήτησή μας, θέλω να σου πω ότι ανακοινώθηκε η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Φέτος το Όλοι Μαζί Μπορούμε θα έχει θεματική συναυλία με επίκεντρο το Μάνο Λοΐζο και τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ανάμεσα στους οποίους η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και άλλοι. Και μπορείτε από τώρα ήδη να κλείνετε τα εισιτήριά σας στο more.com και να πληροφορήσετε την εξέλιξη, τα πάντα γύρω από την συναυλία στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού, ημέρα Δευτέρα.
1: Να ετοιμάζονται όλοι, γιατί όντως αυτές οι συναυλίες έχουν γράψει ιστορία.
0: Και μια που λέμε
1: αυτή
0: θα είναι σημαντική συναυλία, και μια που λέμε όμως για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, να πούμε ότι ξεκινάει και το podcast, τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι μια πλατφόρμα που μπορεί ο καθένας να ενημερώνεται και να ακούει ζητήματα, θέματα τα οποία τον αφορούν. Ανοίγει ουσιαστικά τα μικρόφωνα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, που είναι η σύγχρονη τάση στην ενημέρωση νομίζω, και δημιουργεί τη νέα ψηφιακή του πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και επικεντρωμένη στους ανθρώπους που έχουν κάτι πραγματικά να πούν. Αυτό είναι και η διαφορά της πλατφόρμας αυτής από τις υπόλοιπες. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάτι πραγματικά να πούν και δεν μιλούν απλά για να πούν. Οπότε νομίζω ότι καλό είναι να το αναζητήσετε είτε στο Spotify, είτε στο Apple Podcast, είτε στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, και θα νομίζω ότι θα ικανοποιηθείτε ιδιαίτερα.
1: Πολλαπλές δυνατότητες, πολλή εργαλεία.
0: Σημαντικά ζητήματα. Πέραν αυτού, Δημήτρη, έχει επίδραση το κόμμα Τσίπρα, από ό,τι καταλάβαινα, και στους άλλους πολιτικούς χώρους, όχι μόνο στην αριστερά.
1: Εντάξει, φαίνει μια γενικότερη, πώς το λέμε, αναταραχή, αναστάτωση.
0: Αναδιάταξη.
1: Αναδιάταξη είναι η πιο σωστή λέξη, σωστός είσαι. Απλά ήθελα
0: να προσθέσω. Ρωτάω αν είναι αναδιάταξη.
1: Μέχρι στιγμής είναι.
0: Είμαστε το 23.
1: Έστω και στο λίγο.
0: Έχεις δίκιο. Έστω και με
1: μια σειρά
0: δίκες,
1: κόμματα, και μετά την ιστορία της Καριστιανού και τα λοιπά, θα δούνε να έχουν μειωμένες επιδράσεις και αποτυπώσεις στις δημοσκοπήσεις. Αλλά ήθελα να προσθέσω κάτι πολύ πιο πολιτικό στην προηγούμενη συζήτηση, το οποίο το θεωρώ σημαντικό.
0: Στη συζήτηση που είχαμε με τον Βασίλη Χιώτη.
1: Ναι, θεωρώ ότι η ομιλία του κυρίου Τσίπρα, που ήταν ομιλία, δεν ήταν παρουσίαση, διακήρυξε, εντάξει, είπε τα 7 σημεία που είναι γενικές αναφορές, τίτλοι, όπως λέμε, μπορεί να τους πεις και εσύ και εγώ και πολλοί άλλοι, εντάξει, τα κρατάμε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η αναφορά στην Ουκρανία, που αναφέρθηκε απλά ότι δεν σιωπούμε μπροστά στα πτώματα που πέφτουν. Το ότι απέφυγε. Θα το δούμε και στη συνέχεια, να αναφερθεί στην αιτία της κατάστασης αυτής και στην επίθεση του κυρίου Πούτιν στην Ουκρανία. Νομίζω ότι άφησε ένα κενό. Θα δούμε τι έχει ακριβώς στο μυαλό του και πώς θα το σχολιάσει στη συνέχεια.
0: Εννοείς την προσέγγιση που δίνει στα διεθνή
1: θέματα. Θέμα αυτό. Και επειδή είναι βαρύ που συνεχίζεται και βλέπουμε ότι γίνεται προχθές το Κίεβο, το Κίεβο δέχτηκε πάνω από 600 drones, ας πούμε,
0: ενημέρωσε μάλιστα ο Λαυρόφ τον ομολογό του, το Ρούμπιο, ότι θα επιτεθεί στο Κίεβο στην πρωτεύουσα, και ενημέρωσε και ξένους υπήκοους να φύγουν.
1: Και να προσθέσουμε ότι επλήγη ο λίγων και η πρεσβεία, η ελληνική.
0: Βεβαίως.
1: Άρα εδώ έχουμε φοβερές εξελίξεις, και να μην το αφήνουμε πίσω, και δεν το λέω μόνο για τον κύριο Τσίπρα, λέω για τη γενικότερη κατάσταση, γιατί πολλοί ασχολούμαστε τώρα με το Ιράν και καλά κάνουμε και τον φοβερό Τραμπ, αλλά η Ουκρανία, η τραγωδία συνεχίζεται και έχει συνέπειες η εισβολή και η επιθετικότητα που συνεχίζει ο κύριος Πούτιν. Αυτά. Θα μπορούμε να πούμε και άλλα στη συνέχεια.
0: Επειδή έβαλες όμως το θέμα της επίδρασης του κόμματος Τσίπρα σε όλους τους πολιτικούς χώρους, έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρει και την αριστερά αλλά και τον εξυγχρονιστικό χώρο, το λεγόμενο κέντρο, τον Γιάννη Μεϊμάρογλου.
1: Εσύ είναι μαραθώνιας διαδρομής.
0: Μαραθώνιας, εσύ το γνωρίζεις.
1: Κάποτε
0: πολλά χρόνια. Είναι εκδότης του περιοδικού Μεταρρύθμιση, άνθρωπος επιδραστικός στον χώρο αυτό, και θέλουμε την άποψή του αν θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι τόσο επιδραστικός που θα κυριαρχήσει και πάλι στον χώρο της κέντρο αριστεράς. Καλημέρα, κύριε Μεϊμάρογλου.
2: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
2: Να πω μόνο για να κλείσω την προηγούμενη συζήτηση Είναι, μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι το κοινό ανακοινωθέν Πούτιν και Σι Πινκ αναφέρουν ότι κινδυνεύει ο κόσμος, στον κόσμο να επικρατήσει πάλι ο νόμος της ζούγκλας.
1: Σωστό.
2: Και προσφέρονται οι δύο αυτοί για να το. Και καλά, ο Σι Πινκ, ας το πούμε έτσι, ακολουθεί μια πολιτική κάπως πιο. Αλλά την ώρα που άλλος επιτίθεται και σκοτώνει καθημερινά ανθρώπους, να καταγγέλει ότι μπορεί να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας. Αυτό νομίζω ξεπερνάει τα όρια, έτσι δεν είναι?
0: Δεν μπορώ να μην σας κάνω προβοκατόρικη ερώτηση. Κρίνετε ότι στη χώρα μας έχουμε κόμματα που είναι ευεπίφορα, για παράδειγμα, στα κελεύσματα Πούτιν ή σε δεύτερο επίπεδο στον νόμο της ζούγκλας που πρεσβεύει ο πρόεδρος Πούτιν?
2: Κόμματα δεν μπορώ να πω. Ανθρώπους όμως έχουμε που βρίσκονται σε κόμματα.
0: Μάλιστα.
2: Και θα πρέπει να προσέξουν και τα κόμματα αυτά. Δεν είναι μια, γίνεται ένας πόλεμος. Έχουμε αρχίσει τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν είναι ένας πόλεμος. Είναι μια εισβολή, η οποία έχει συγκεκριμένες συνέπειες. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Απλώς θέλω να το επισημάνω, γιατί το περνάνε στον ντούκου πάρα πολύ, λέγοντας. Νομίζουν δηλαδή ότι αυτό φορώντας μια μπλουζίτσα με τον Τσέχοφ, τον Τολστόι και τον αυτόν, ας πούμε,
0: εντάξει,
2: βάζουν τα πράγματα στη θέση.
0: Έχετε δίκιο, αλλά να πω και το εξής, ότι όσο έχουμε την Κύπρο με τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή να έχει δεχθεί εισβολή από ξένη δύναμη και να κατέχει η ξένη δύναμη αυτή η Τουρκία το μισό νησί, δεν μπορείς να δικαιολογείς μια αντίστοιχη περίπτωση σε ένα άλλο κράτος.
2: Έχετε δίκιο.
0: Πάμε στα δικά μας. Πιστεύετε ότι ο κύριος Τσίπρας τελικά θα κυριαρχήσει?
1: Και αυτά δικά μας είναι.
0: Είναι και αυτά κυρίως.
1: Έχουν σκιές και διαδρομές.
2: Να σας πω το εξής. Καταρχήν, πραγματικά μου έκανε έκπληξη το όνομα. Το οποίο όντως το φυλάξανε πάρα πολύ καλά όσο επιταστράγει στο μυστικό. Αλλά και από την ομιλία και κυρίως και από το μανιφέστο και από αυτά που προηγήθηκαν όλα, μου είχε δώσει την εντύπωση ο κύριος Τσίπρας ότι η επιστροφή του αυτή συνδέεται με κάποιο τρόπο. Τουλάχιστον ξέρετε. Μπορούν να προσπαθήσουν να αλλάξουν.
0: Επειδή έκανε μια διακοπή, συνδέεται με, είπατε. Έκανε μια διακοπή και είπατε.
1: Ναι. Το τηλέφωνο.
0: Με το τηλέφωνο. Συνδέεται με, είπατε και δεν σας ακούσαμε.
2: Είπα ότι συνδέεται με κάποια αλλαγή ή προσπάθεια αλλαγή στο προφίλ του.
0: Μάλιστα.
2: Παρά το ότι δεν αλλάζουν εύκολα οι άνθρωποι. Αυτό ισχύει για όλους, δηλαδή, όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει περίμενα ότι τουλάχιστον. Με βάση το μανιφέστο του, τις παρουσιάσεις της Ιθάκης και τα λοιπά, έλεγα ότι τουλάχιστον σε επίπεδο τίτλου του κόμματος θα πρέπει να κάνει αυτό το άνοιγμα, ανεξάρτητα τι αποτέλεσμα θα είχε. Και περίμενα, ας πούμε, στο μυαλό μου, βέβαια, δεν είχα ένα πολιτικό πηξίδα, ελπίδα και χαρά κτλ. Αλλά περίμενα τουλάχιστον μια προοδευτική συμπαράταξη, ας το πούμε έτσι. Εγώ τώρα. Και πραγματικά εξεπλάγιν όταν είδα, διότι εδώ τώρα βγαίνει ένα μανιφέστο που λέει. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά, οικολογία και τελικά αυτά συμπυκνώνονται στον τίτλο του κόμματος σε μια αριστερή.
1: Κόπηκε.
2: Αυτό φαντάζομαι που έχει ανάγκη αυτή η χώρα. Προφανώς και η αριστερά χρειάζεται και ο Τσίπρας με την ιστορία του και την αυτή δεν μπορούσε να αφήσει την αριστερά απ' έξω. Άλλωστε, κυρία πηγή των ψήφων που αναμένει είναι βασικά από την αριστερά, έτσι δεν είναι?
0: Πιστεύετε ότι μπορεί όμως, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να απευθυνθεί και στους ψηφοφόρους του λεγόμενου κέντρου ή της κέντρου αριστεράς που φιλοδοξεί να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ?
2: Κοιτάξτε, ότι θα απευθυνθεί φυσικά, αλλά εγώ το θεωρώ την ονομασία και μόνο, γιατί και τα σύμβολα παίζουν ρόλο, σαν ένα δώρο στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει ακόμα μια ευκαιρία να κυριαρχήσει, ας το πούμε έτσι, στον χώρο καταρχήν του πολιτικού κέντρου. Που πρέπει να είναι ο βασικός στόχος του.
0: Εδώ όμως, εδώ που έχετε δίκιο, μήπως πρόχνει τελικά ο Τσίπρας από αριστερά το ΠΑΣΟΚ σε πιο κεντρώες θέσεις, άρα και τον σπρώχνει ενδεχομένως σε μια αλλαγή στάσης σε σχέση με την κυβέρνηση για μια μελλοντική συνεργασία, ενώ μήπως αυτοπεριορίστηκε το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του βάζοντας ένα φράγμα στις συνεργασίες του και πηγαίνοντας το λόγο του σε πιο αριστερή έτσι, ρητορική? Μήπως λοιπόν ο κύριος Τσίπρας βγαίνοντας από αριστερά στο ΠΑΣΟΚ το σπρώχνει και αυτό να ξαναβρει τη χαμένη του ψυχή και να απευθεί στους πιο κεντρώους ψηφοφόρους?
2: Μπορεί αυτό το σπρώξιμο να μην είναι και τόσο δραματικό για το ΠΑΣΟΚ. Και εγώ προσωπικά τουλάχιστον θεωρώ ότι αυτή η απόφαση του συνεδρίου δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, με την έννοια ότι αν δεν μιλήσει η κάλπη δεν μπορείς να προκαταλάβεις την επόμενη μέρα. Αν δεις τη δύναμη δίνεις εσένα στα άλλα κόμματα κτλ. Πρέπει δηλαδή να το σκεφτείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν το σπρώχνει, αλλά αν το ΠΑΣΟΚ κάνει το λάθος, κατά τη γνώμη μου πάντα, να ανταγωνιστεί σε αριστεροσύνη τον Τσίπρα, Τότε ο κόσμος, ξέρετε, ψηφίζει τον original, ας το πούμε έτσι, αριστερό. Δεν ψηφίζει κάποιον, όπως και την προσπάθεια τώρα που κάνει ο Τσίπρας, γιατί τι προσπάθεια έκανε να προσεγγίσει τον Πασόκ. Να φέρει το κοριτσάκι επάνω, να μιλήσει για ραντεβού με την ιστορία, να κουνάει τα χέρια του περίπου σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι μια απομίμηση αυτή, αλλά τελικά πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά. Και θα φανεί στην πολιτική πράξη, και είναι λίγος ο χρόνος μέχρι τις εκλογές, δεν είναι και τόσο λίγος. Ξέρετε, πάρα πολλά κόμματα, και οι Δημάρχοι είχε φτάσει 17-18% δημοσκοπικά, και το Ποτάμι είχε φτάσει 13-14% δημοσκοπικά.
1: Και ο κ. Σαβραμόπουλος
2: δεν προλάβαμε να πάρουν μέρος στις εκλογές που δημιουργήθηκαν. Επομένως, το Πασόκ πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του, τώρα πια που με την ονομασία ο Τσίπρας απομονώνεται κατά κάποιο τρόπο, και να πει: εδώ είμαστε η σοσιαλδημοκρατία, που δεν την αγγίζει ο Τσίπρας ούτε σαν λέξη, ούτε την κεντροαριστερά. Αναφέρει σοσιαλδημοκρατία, λοιπόν, μεταρρυθμιστική αριστερά, γιατί υπάρχει και μεταρρυθμιστική
0: κάπου την
2: αριστερά.
0: Έχει βάλει την έννοια της σοσιαλδημοκρατίας, κάπου την έχει βάλει,
1: την αναφέρει,
0: την αναφέρει στη διακήρυξή του, αλλά όχι στον τίτλο του κόμματος.
2: Η σοσιαλδημοκρατία ή είναι φιλελεύθερη ή δεν είναι σοσιαλδημοκρατία. Mm-hmm. Επομένως, είναι δύσκολο κάποιο σοσιαλδημοκράτη, κάποιο δεν λέω σοσιαλδημοκράτη, δεν λέω κάποιο οπαδό, ο οποίο ακούει μια λέξη και έτσι. Λοιπόν, πολιτικό κέντρο, σοσιαλδημοκρατία και μεταρρυθμιστική αριστερά ανοίγει για το Πασόκ ένα δρόμο, αρκεί να το καταλάβει, να το συνειδητοποιήσει και να απευθυνθεί σε αυτόν τον κόσμο. Και ξέρετε, το Πασόκ δεν πρέπει να βάλει στόχο τη δεύτερη θέση. Όταν έχεις απέναντι μια κυβέρνηση και θες να νικήσεις, τι θα γίνει, θα το αποφασίσει κάποιος.
1: Ωραία, όλη πρώτη πρέπει θέση θα βάλουν, κύριε Μεϊμάραγλου, όλη πρώτη θέση, αλλά λέω το εξής, δεν δείχνει και μια κάποια βιαστική ανησυχία, κάποια στελέχη ή το γραφείο τύπου του Πασόκ? Μου έκανε εντύπωση που έβαλε μια ανακοίνωση ότι ο κύριος Χιακαντάρης λέει άφησε το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσουν με το Μητσοτάκη. Αυτά δεν είναι προχειράτζες? Ναι.
2: Κοιτάξτε, ας μην πω τη λέξη προχειράτζας, πάντως
1: είναι
2: η κριτική που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή στον
1: τώρα,
2: Τσίπρα.
1: Αυτά είναι κοντόθωρα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, rebranding στο rebranding κάνει ο κύριος Τσίπρας και προτιμάει σε δύο χρόνους. Τώρα προσπαθεί την περιοχή την πιο περιορισμένη στην ευρύτερη, ας την πούμε αριστερά, όπως είπατε κι εσείς, και σε δεύτερο χρόνο βλέπουμε.
2: Να διευκολύνει, θέλει και να διευκολύνει τους συντρόφους του, γιατί στην ουσία τι κάνει. Διαλύει, ας πούμε, φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, τον διαλύει και ξανακάνει ένα κόμμα που είναι ουσιαστικά ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απαλλαγμένος πια από όλες αυτές.
1: Με απόλυτο ηγέτη, ναι.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί
2: τα βράδια, ας πούμε, τις Δευτέρες. Ο καθένας, όλα αυτά τα στελέχη πρωτοστάτησαν τότε, εκφράζει και μια διαφορετική άποψη. Λοιπόν, θέλει να απαλλαγεί από αυτούς και είπε: θα κάνω ένα κόμμα δικό μου επιτέλους, της αριστεράς.
0: Και με αυτό
2: είναι το στοίχημά του.
0: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Μεϊμάραγλου, και να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Ήταν κατατοπιστική η
2: ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εμείς.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη

0: 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Σήμερα ήταν αφιερωμένη η εκπομπή στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, πιο στη χάρη του Δημήτρη, και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος. Αποκλειστικότητα είχε ο κύριος Τσίπρας.
1: Εντάξει, είχε και πολυχρωμία. Είχε και πολυχρωμία στο πρόγραμμα. Θα το μελετήσουμε.
0: Ξέρεις τι μου έκανε.
1: Στη διακήρυξη, συγγνώμη, όχι στο πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα ακόμα δεν το έχουμε δει. Θέσεις δεν έχουμε δει. Ήταν γενικόλογη, να πούμε, η διακήρυξη. Εντάξει, είναι τα κείμενα που ο καθένας μπορεί να συντάξει χωρίς να διαφοροποιείται ιδιαίτερα. Βασικές έννοιες.
1: Το μπαλάκι έχει περάσει το πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, και όταν θα γίνει
0: και
1: κεντρική επιτροπή.
0: Και από την άλλη πλευρά πολιτικά, η Νέα Δημοκρατία είναι ο αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα, και νομίζω ότι είναι εύκολος αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Νομίζω ότι άμα σκέφτεσαι μόνο τα παρελθόντα, θα φαίνεται εύκολο.
0: Έβαλε για παράδειγμα, ήθελε να δείξει ότι αφουγκράζεται την κοινωνία, και έβαλε αυτά τα παραδείγματα. Δεν ξέρω αν τα άκουσες, με τον Διονύση 32 χρονών που είναι επαγγελματίας που έφυγε στο εξωτερικό για την έβριξη και δουλειά, με την κοπέλα η οποία είναι δασκάλα και είναι στην επαρχία, με τον συνταξιούχο. Όμως, ας πούμε, αν εγώ ήμουν άνθρωπος που συμβούλευε τον αντίπαλο του κ. Τσίπρα, θα του έλεγα: έλα εδώ, θα έβγαινα με τη φωνή του Διονύση και θα του έλεγα: ξέρεις γιατί πήγα στο εξωτερικό? Γιατί όταν ήσουν εσύ πρωθυπουργός, η ανεργία ήταν 25%. Και τώρα έχω πιθανότητες να γυρίσω, γιατί η ανεργία είναι μόλις 7. Αυτό θα του έλεγα για καμπάνια.
1: Εντάξει, για να είμαι δίκαιος, εγώ πάντως τη βρήκε 28%.

0: Ναύση 18. Να είμαστε ακριβείς. Και η Νέα Δημοκρατία την πήγε 8.
1: 25 τη βρήκε και η ανεργία των νέων όταν ήταν στο 25 ήταν 65%. Πολύ τεράστια.
0: Εγώ λέω να κρατάμε
1: εγώ σου λέω τα θετικά βήματα. Συνταξιούχος. Άσε την ανεργία. Ο συνταξιούχος. Όταν λέει ότι δεν του φτάνει σύνταξη, ξέρεις, θα του έλεγα ότι όταν ήσουν πρωθυπουργός, κύριε Τσίπρα, μου την έκοψες 14 φορές. Και μου άλλαξες και το νόμο, μου βάλες και την
0: προσωπική. Και να μην ξεχνάει ότι με Πασόκ και Νέα Δημοκρατία του είχαν κόψει τη 13η και τη 14η.
1: Λέω ότι θα έλεγα εγώ.
0: Θυμόμαστε όλα, λέω, ο συνταξιούχος πρώτα απ' όλα.
1: Ο Μητσοτάκης όμως δεν το έκοψε τέλος πάντων.
0: Πάμε, έχουμε καιρό, έχουμε.
1: Πάμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αύριο, τα πολιτικά παρελκόμενα της, τοποθέτησης του κυρίου Τσίπρα. Λίγο πριν κλείσουμε, εγώ να σας ξαναπώ για την δυστρεψία. Γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυστρεψία, δηλαδή ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Επίσης θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν τα μάθατε, τα ακούσατε ή τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και με αυτά τα δύο μηνύματα κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Περισσότερος Τσίπρας αύριο
0: και άλλα πολλά.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
5: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
6: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
5: Με Noforce.
6: Και Προσταζάν
5: από τη Vogel.
7: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
6: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
8: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
16: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: δυο.
1: Πέλα FM.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: FM. Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
5: Κουτσιράς, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε αμέσως τώρα με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Ελλάς στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια ονόματος και ιδρυτικής διακήρυξης έγιναν στο Θησίο. Πλούσιο το παρασκήνιο και οι αντιδράσεις από πολιτικούς φίλους και πολιτικούς αντιπάλους.
1: Πρώτον, δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια, που σημαίνει δεσμευόμαστε για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία.
2: Περιμένεις και εσύ να πει κάτι για τους μισθούς, να πει κάτι για την οικονομία, να πει κάτι για το κοινωνικό μέρισμα, να πει κάτι για τις συντάξεις, να πει κάτι. Ρε παιδί μου, δεσμεύομαι για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Μετά σταματάς.
3: Το βασικό του πρόβλημα είναι η μνήμη, η μνήμη του ελληνικού λαού, ο οποίος δεν ξεχνάει αυτά που έχει κάνει παρά την απέλπιδα, κατά την άποψή μου, προσπάθεια του κύριου Τσίπρα. Είχε πολύ μιμητισμό, προσπάθησε να το παίξει και λίγο Αντρέας Παπανδρέου ακόμη μια φορά.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν αρχίσει τα όργανα, έτσι. Στις δικαστικές αίθουσες μεταφέρεται το μπιφ μεταξύ Ανδρουλάκη και Γεωργιάδη για την ενοικίαση του κτηρίου της οικογένειας Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Μήνυση από τον πρόεδρο του Πασόκ στον Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Έχει αιμονή με τον κύριο Ανδρουλάκη και το δείχνει σε κάθε φάση. Αποδεικνύεται ότι ό,τι είπε είναι ψέμα. Από το ποσό που έχει πάρει, από το πώς έγινε η διαγωνιστική διαδικασία.
5: Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ κύριε πρόεδρε Πασόκ, κάνετε πολύ μεγάλα.
0: Μια στο καρφί και μια στο πέταλο από την Τουρκία για το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Τις προηγούμενες ημέρες παρατηρήθηκε μια λιγότερο επιθετική ρητορική για τον φημολογούμενο νόμο. Τώρα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για εκπλήξεις.
6: Οι διαβεβαιώσεις των τελευταίων ημερών από την Άγκυρα είναι ότι δηλαδή δεν υπάρχουν άρθρα που θα ενοχλήσουν κανέναν κτλ. Αλλά από όσο βλέπετε ότι κάνω αναφορά για κάποια σημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν έχουν ανακοινωθεί.
7: Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι πολεμικό δόγμα και επί του πεδίου, αν τολμήσει κανείς να το εφαρμόσει, σημαίνει σύραξη, σημαίνει κρίση. Έτσι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπντουλάη σταθερά στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, με μία ανάσα στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Έχουμε προβλήματα στις τρεις γέφυρες, στην άνοδο της Κηφισού, αλλά επίτρεψέ μου να αρχίσω από τον Πειραιά. Ναι. Τεράστιο πρόβλημα, επειδή έχει βγει ένα συνεργείο στην Ομυρίδου Σκυλίτση και κάνει εργασίες. Ο Ομυρίδου Σκυλίτση είναι ο δρόμος που μας πηγαίνει από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάλιρο. Αμέσως μετά την 39η του Συντάγματος και πριν τη Γρηγορίου Λαμπράκη είναι αυτές οι εργασίες. Με αποτέλεσμα, όσοι είναι στην Ιετιόνια ακτή πριν τον Άγιο Διονύση, συναντούν μποτιλιάρισμα, περνούν με μποτιλιάρισμα. Τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα μπαίνουν στην Κόνονος, όλοι οι Κόνονος ακίνητοι, φτάνουν πλατεία Υποδαμίας, μπαίνουν στην Ομυρίδου Σκυλίτση και μέχρι να περάσουν την 39η του Συντάγματος είναι ακίνητοι λόγω αυτών των εργασιών. Έχει επηρεαστεί εξίσου πολύ όμως και ο άξονας ακτή Μιαούλη μέχρι την πλατεία Ρολογιού και Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι την Ομυρίδου Σκυλίτση. Χάος στον Πειραιά όπως αντιλαμβάνεσαι. Καλύτερα να κάνουν τον κύκλο μέσα από το Πασαλιμάνι, ας πούμε, ο κόσμος και να βγει κατευθείαν στο Νέο Φάλιρο παρά αυτό το πράγμα. Πάμε στην άνοδο της Κηφισού, της πολύπαθης Κηφισού, η οποία από το Εγάλεο αμέσως μετά την Πετρουράλη προς και μέχρι τις τρεις γέφυρες, λόγω και τροχαίου ατυχήματος, έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα όμως έχουμε στις τρεις γέφυρες, στο σημείο συνάντησης της Στρατηγού Καλάρη με τη Λιωσίων και με τη Ρεγκούκου. Είναι ακίνητοι και οι τρεις αυτοί άξονες, κυρίως η Λιωσίων επί μακρών, χιλιόμετρα ακινητοποιημένοι. Καλύτερα μέσω της Αχαρνών και της Πατησίων να πάνε βορειότερα οι ακροατές μας και να στρίψουν αριστερά να βγουν στην Εθνική Οδό Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Ατζολέτο να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Μόνο λίγα δευτερόλεπτα, επειδή ακούτε συνεχώς το κεφάλαιο κυκλοφοριακό, εκεί θέλω να μείνω. Επειδή ακούτε βαρύγδουπες εξαγγελίες από υπουργούς περιοδικής ασφάλειας και καμερών, γράφει σήμερα η Καθημερινή: πρώτον, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ματέωσε το διαγωνισμό για την εγκατάσταση χιλίων έξυπνων καμερών, AI καμερών, μετά από προσφυγές που κατέθεσαν εταιρείες. Δεύτερον, ο διαγωνισμός του πληροφοριακού συστήματος πάνω στο οποίο θα κουμπώσουν οι κάμερες έχει μπει σε ένα κύκλο προσφυγών και αυτός. Τρίτον, Ο μεγάλος διαγωνισμός για να μπουν κάμερες σε 600 αστικά λεωφορεία είχε άδοξο τέλος, γράφει η Καθημερινή, λόγω επίσης προδικαστικής προσφυγής. Μάλιστα, αντί να μπουν σε 600 λεωφορεία, τώρα θα γίνει ένας διαγωνισμός για 250 λεωφορεία. Όλα αυτά για να ξέρετε τι συμβαίνει όταν ακούτε κάποιους να εξαγγέλουν πληροφοριακά συστήματα και κάμερες σε πρώτο χρόνο. Το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος λοιπόν παρουσιάστηκε στο Θησείο ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, συμβάλλοντας και αυτός από την πλευρά του, το είχε κάνει και η Καριστιανού χθες, τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού. Ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε να εκπέμψει μηνύματα μέσω συμβολισμών από το όνομα και το λογότυπο ακόμα του ονόματος και να σηματοδοτήσει μέσω της διακήρυξης τις θέσεις του νέου εγχειρήματος.
1: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Και ήδη μας περιμένει ο Αντώνης Ατζολέτος, τον ευχαριστώ και για την υπομονή του. Γεια σου Αντώνη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Σε 3-4 γραμμές το σημερινό σου άρθρο στην Καθημερινή νομίζω σκιαγραφείς την όλη κατάσταση, δηλαδή λες, μιλάς για αριστερόστροφη ρητορική, καταλαβαίνει κανείς που θα κινηθεί ο Τσίπρας. Δεύτερον, μιλάς για ένα διμέτωπο που ανοίγει απέναντι σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Τρίτον, για τους συμβολισμούς με την ιδρυτική διακήρυξη που τη σήκωσε ψηλά όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου του 1974, συμβολισμούς που είχαμε δει και στο παρελθόν. Έτσι μέσα σε 2-3 γραμμές δίνεις το περίγραμμα αυτού του εγχειρήματος.
9: Ναι, και νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σας πήρε χθες, στήριξε την εκδήλωση στην ίδρυση του κόμματος, στην έκπληξη του ονόματος και λιγότερο σε προγραμματικές θέσεις. Αυτές τις περιμένουμε αργότερα. Όλοι άλλωστε χθες εκεί στο Θησείο αυτό αναρωτιόντουσαν, ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος, και κρατήθηκε μυστικό τι ήταν μια επικοινωνιακή νίκη του επιτελείου της Αμαλίας αυτή που κρατήθηκε μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήθελε πάνω σε αυτό που είπες να δείξει πως υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος των ιστορικών σταθμών της αριστεράς με το νέο του κόμμα. Γι' αυτό και αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ της αλλαγής, στο ΕΑΜ, στην ΕΖΑ, και ήταν η μόνη φορά που αναφέρθηκε και στο ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστεράς. Ουσιαστικά παρουσίασε τον εαυτό του συνεχιστή αυτόν τον σχηματισμό.
0: Βεβαίως μπορεί να πει κάποιος ότι η ουσία βρίσκεται στις βασικές θέσεις της διακήρυξης και αργότερα όταν θα αρχίσει να αναλύει τις θέσεις του. Αλλά επειδή μίλησες και για τις αναφορές στο ΕΑΜ, αρκετή συζήτηση έγινε για το όνομα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Δηλαδή, έχω διαβάσει σχόλια ότι επιχειρεί να τραβήξει ψηφοφόρους λόγω πατρίδας, δηλαδή με την παραπομπή στο ΕΛΑ στην Ελλάδα, μέχρι το ακριβώς αντίθετο, ότι είναι στο Βελοχιώτη, δηλαδή παραπέμπει στον ΕΛΑ, στο Βελοχιώτη.
9: Ναι, η αλήθεια είναι πως ψαρεύει από παντού, γιατί είχαμε πει και πριν και πολλές μέρες πως υπήρχε το μπλε και το κόκκινο. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσει να μιλήσει και στα δύο κοινά. Σίγουρα μιλάει πιο πολύ στο κοινό της αριστεράς. Μιλάει για αριστερή συμπαράταξη. Το ΕΛΑΣ παραπέμπει βεβαίως στη στρατιωτική, στο στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ. Οπότε αυτός είναι ο συνδυασμός που γίνεται. Άσχετα αν γίνονται και άλλοι με ελληνική αστυνομία και όλα αυτά που έχουμε δει και στα social media.
0: Ναι, εντάξει, και με δόσεις χιούμορ, βέβαια, ναι.
9: Βεβαίως. Έγινε η επιλογή της λέξης συμπαράταξη, γιατί εκτιμήθηκε πως είναι πιο δυνατή από τη συμμαχία. Και τι εννοεί? Εννοεί συμπαράταξη με την κοινωνία, με τους πολίτες, με προοδευτικούς πολίτες. Δεν μιλάει για συμπαράταξη με κόμματα. Αυτό είναι άλλωστε κάτι που το είχε εξορκίσει από την εκθεστή εξ αρχής ο Αλέξης Τσίπρας. Και βέβαια εκεί υπάρχει και το άλλο το στοιχείο. Μιλάει για την ελληνική συμπαράταξη της αριστεράς με το μπλε το χρώμα. Προκειμένου είναι λίγο ιδιαίτερο και γραφιστικά. Το πρόσεξαν πιο πολύ. Έχει συμβολισμούς, έχει πολλούς συμβολισμούς. Σίγουρα θέλει να δέσει ένα αριστερό πρόσημο, αλλά επειδή σπήρε όλο το προηγούμενο διάστημα είχε μιλήσει πολύ για την πατριωτική αριστερά, όπως μίλησε και χθες, καταλαβαίνουμε πως είναι ένα κομμάτι το οποίο, όπως λένε συνεργάτες του, το κομμάτι της πατρίδας και το πώς μπορεί αυτό να το δούμε διευρυμένα πλέον, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, δεν θέλει να το αφήσει μόνο στη δεξιά παράταξη ή στο κέντρο του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, γι' αυτό θα σε παρακαλέσω να μείνεις λίγα δευτερόλεπτα ακόμη μαζί μας, να σε ρωτήσω τι γίνεται και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε τοποθετήσει σήμερα βουλευτών και στελεχών, παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αλλά πρώτα, επειδή μετά την επανεμφάνισή του με νέο κόμμα άρχισαν και τα προειδοποιητικά πυρά, Τσίπρας από θυσίο, Μητσοτάκης από μια συζήτηση, συνέδριο σήμερα για θέματα υγείας.
1: 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν, και είναι αμετανόητοι. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας, για να το πω ευγενικά, που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο.
3: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Και ο Σύπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε στους υπουργούς, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
0: Ακούσαμε, Αντώνη, και την πρώτη, ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά βεβαίως την ανακοίνωση του κόμματος, έτσι.
9: Ναι, και αυτές είναι οι κατηγορίες πάνω λίγο πολύ που συμπυκνώνονται από τα άλλα κόμματα, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι μια ανακύκλωση του παλιού ή από το Πασόκ, ότι ουσιαστικά περιμέναμε τόσο καιρό για το τίποτα. Σαφώς και οι δύο αντισταρευτημένοι, γιατί σε αυτή την επικέντρωση του διοικητή ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τα παλιά κόμματα και το παλιό σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Όχι τώρα. Πρώτα θα ακούσεις Ρένα Δούρου στον Παύλο Τσίμα. Ρένα Δούρου στον Παύλο Τσίμα για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλεί να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.
10: Τα ψέματα τέλος. Εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος δικαιολογίες αιρετών του ελληνικού κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα.
0: Δεν μπορείτε να πατάτε σε δύο βάρκες, λέει Δούρου.
9: Ναι. Η κυρία Δούρου επικοινώνει τις εμφανίσεις και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο το τελευταίο διάστημα. Για όπως καταλαβαίνει κανείς, θέλει να παίξει και έναν πιο ενεργό ρόλο. Εξ αρχής έχει καλέσει όλους τους βουλευτές οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Γιατί ουσιαστικά τι γίνεται εδώ πέρα, Σπύρο. Από τη μία έχει τη σημεία του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη θα υποστηρίζει τη δυτική διαχείριση.
0: Είναι προβληματικό αυτό, είναι από τη φύση.
9: Προβληματικό. Αλλά λοιπόν τι έχουμε μπροστά μας, μια κεντρική επιτροπή.
0: Θα σου πω και γι' αυτό, Αντώνη, μισό λεπτό. Γιατί για κεντρική, κεντρική επιτροπή, νομίζω, είναι στις 6 Ιουνίου.
9: 6 Ιουνίου.
0: Δεν το κόψαμε το απόσπασμα, αλλά η κυρία Δούρου λέει 6 Ιουνίου είναι πολύ μακριά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τις 6 Ιουνίου. Τώρα πρέπει να γίνουν κινήσεις. Τώρα να αποφασίσουν. Δηλαδή, βγαίνουν στελέχη που λένε ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να σέρνεται μέχρι τις 6 Ιουνίου. Δεν ξέρω δηλαδή μήπως οι δηλώσεις της δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και πριν.
9: Δείχνουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποφασισμένοι οι βουλευτές, ειδικά πριν δουν το όργανο να συνεδριάζει, ειδικά πριν δουν τις προθέσεις του Σοκάτη Φάμελου, τις προθέσεις της πλειοψηφίας, τις προτάσεις που θα κατευθούν για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να πορευτεί από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, να προβούσε κάποια κίνηση. Εννοώ κίνηση ανεξαρτητοποίηση ή παράδοση έδρα.
0: Ναι,
9: δεν υπάρχει ακόμα κάποια τέτοια εικόνα. Σε αντίθεση με την Νέα Αριστερά, που εκεί φαίνεται ότι επισπεύδονται η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Εκεί λες ότι μπορεί να έχουμε και παραιτήσεις βουλευτών. Δηλαδή.
9: Εκεί, κοίταξε να δεις, νομίζω σύντομα θα προχωρήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέα Αριστερά. Δεν θα είναι πλέον κοινοβουλευτική ομάδα, με τις αποχωρήσεις 5-6 ή ανεξαρτητοποιήσεις 5-6 βουλευτών της λεγόμενης ομάδας Χαρίτη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
9: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Αντώνης Ατζολέτος για τις ανακοινώσεις Τσίπρα χθες. Την ανακοινώση δηλαδή του νέου κομματός του, την ΕΛΑΣ, από το Θησίο. Να δούμε πώς τοποθετήθηκαν τώρα εκπρόσωποι και άλλων χώρων και άλλων κομμάτων. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν στο Open.
11: Προσπάθησε με ένα rebranding να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει στην Όπισθεν, στο να γυρίσουμε πίσω. Είναι η ίδια ίσως και πιο έντονη ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες.
0: Αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπήρχε βεβαίως απάντηση και από το ΠΑΣΟΚ, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι εδώ μαζί μας, γιατί έχουμε τώρα δύο θέματα. Ένα, το πώς στέκεται, απαντάει, τι θέση παίρνει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στο Τσίπρα. Και το δεύτερο είναι η κόντρα που μεταφέρεται στις δικαστικές αίθουσες Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Να αρχίσουμε από το πρώτο, κάτσε. Εισαγωγή μας. Καλώς ήρθες καταρχάς.
12: Καλώς σας βρήκα, με πήρε.
0: Ναι. Εισαγωγή μας, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν στο Μέγκα.
13: Ντεμπούτο ενός ιδιωτικού προσωποπαγούς κόμματος, έτσι μας φάνηκε. Ένα κόμμα το οποίο δεν δημιουργείται ως κοινωνική ανάγκη, αλλά ως μια προσωπική ανάγκη και επιδίωξη. Εγώ κατάλαβα και αισθάνθηκα και μια αγωνία του να συνδεθεί με κάτι, με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο. Με το κέντρο και λίγο πιο δεξιά, αλλά όχι και τόσο ώστε να μην παρεξηγηθούμε.
0: Πήρα φόρα από το Θησίο, γι' αυτό σε πιάσα τα μούτρα. Κατάλαβες.
12: Τώρα όμως είμαστε Φάληρο.
0: Τώρα είμαστε Φάληρο. Λοιπόν.
12: Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε μια ανακοίνωση, μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Θα έχεις παρατηρήσει όλο αυτό το διάστημα. Απέφευγαν ουσιαστικά να ρίξουν απευθείας βέλη. Περίμεναν να δουν το κόμμα Τσίπρα να δημιουργείται. Επιμένουν πως και τώρα ότι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι τα προβλήματα του κόσμου και η κυβέρνηση. Αυτός είναι ο αγώνας εναντίον στη Νέα Δημοκρατία και ζητούν από τον κόσμο να στηρίξει ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Αλλά χτες στην ανακοίνωση αναφέρθηκαν στο κόμμα Τσίπρα ως ένα ιδιωτικό κόμμα που είναι ουσιαστικά παλιό, ενώ πολυδιαφημίζονταν ως νέο. Έριξαν πειρά για τα φαντς που, όπως λένε, τα έφερε ο κύριος Τσίπρας. Θύμισαν εδώ την αποκάλυψη του Γιούγκερ για
0: τη φορολόγηση,
12: ότι προτίμησε για να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές να κόψει τις συντάξεις. Και βεβαίως όλα αυτά προκλήθηκαν από την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα για τα χρέη των κομμάτων.
0: Αυτό ήθελα.
12: Ήταν κάτι που ενόχλησε σφοδρά τα στελέχη της Πράσινης Παράταξης. Αυτό ήταν, έδωσαν τον τόνο και βεβαίως σήμερα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κ. Μάντσος, αλλά και άλλα στελέχη που βγήκαν στα
0: πάνελ,
12: έριξαν βέλη προς τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Σήμερα όμως το ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει άλλο μέτωπο κατά του κυρίου Γεωργιάδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη.
12: Είναι μια κίνηση που είχε προαναγγείλει εδώ και μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το νομικό επιτελείο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ έβρισκε τα έγγραφα προκειμένου να κατατεθεί αυτή η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Να θυμίσουν στους ακροατές μας ότι ο Υπουργός Υγείας είχε αναφερθεί αρκετές φορές και σε τηλεοπτικές συζητήσεις και μέσω του Twitter σε ένα κίνητο που επινοικιάζει στο δημόσιο η οικογένεια Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, αφήνοντας εχμές για μια σειρά από ζητήματα, από το πότε και με ποια κυβέρνηση έγινε το συμβόλαιο, μέχρι και για την ανακαίνιση, ποιος έκανε την ανακαίνιση και ποιος πήρε τα χρήματα, μέχρι και ότι ενδεχομένως κάποια από τα χρήματα που έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό έχουν να κάνουν και με αυτήν του τη συναλλαγή. Πηγές κοντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι με τα έγγραφα που παρουσιάζονται στη μήνυση καταρρύπτονται μία προς μία όλες αυτές οι επικρίσεις που είχε δεχτεί δημοσίως ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Άδωνη Γεωργιάδη και κάνουν λόγο για προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Βεβαίως το σήκω στο γάντι ο Υπουργός Υγείας. Δεν θα περίμενες κάτι άλλο, πιστεύω. Υπήρχε μια ανάρτηση στο Twitter. Απάντησε λοιπόν ότι ότι εκτιμά ότι θα οθωθεί και ότι στη συνέχεια θα καταθέσει αγωγή εναντίον του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για ηθική βλάβη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη, ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην ΕΡΤ, ο κύριος Γεωργιάδης με αυτό το βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα.
4: Ονομάζει προφανώς πανικόβλητος πολιτική κριτική τα ψεύδη που έλεγε για ποσά και για μαϊμού και καλά διαγωνιστικές διαδικασίες. Mm. Αυτό είναι πολιτική κριτική. Το να λες ψευδός ενώ το ξέρεις ότι έβγαλε κάποια λεφτά στο εξωτερικό ενώ δεν έχει βγάλει από αυτά είναι πολιτική κριτική. Τι είναι ψέματα.
5: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκαθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Δεν είστε αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου. Να σας πω δε ότι κάνετε με τη σειρά όλα τα βήματα των μικρών κομμάτων. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτε μηνύεις πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανέναν και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, διότι η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.
0: Στη χώρα μας το τελευταίο διήμερο το πολιτικό θερμόμετρο έχει τυπήσει κόκκινο. Στη Δυτική Ευρώπη δυστυχώς υπάρχει ένα κύμα καύσωνα και το κανονικό θερμόμετρο έχει τυπήσει κόκκινο και μάλιστα σε περιοχές που δεν είναι και τόσο συνηθισμένοι όσο εμείς στη Μεσόγειο σε θερμοκρασίες πάνω από 35, 38, 40 βαθμούς και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει και τη ζωή τους. Σε τέτοιες ασυνήθιστες καταστάσεις είναι και βρίσκεται και η Βρετανία. Ο Γιάννης Κανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη.
14: Καλησπέρα από το πολύ πολύ ζεστό Λονδίνο. Αναμφίβολα διανύουμε την εβδομάδα των καιρικών ρεκόρ εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χθες ο υδράργυρος έφτασε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα Μάιο μήνα. Καταρρίφθηκαν όμως και άλλα ρεκόρ όπως αυτό της θερμότερης ημέρας του 2026 μέχρι στιγμής αλλά και της θερμότερης ημέρας αργίας που ήταν η περασμένη Δευτέρα. Δυστυχώς είχαμε και τον θάνατο 6 ανθρώπων συνολικά στη χώρα, 5 εφήβων από πνιγμό σε θάλασσες ή λίμνες και ενός 60χρονου ο οποίος πέθανε από ανακοπή αφού του μπήκε στη θάλασσα και από σήμερα έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Αναμένεται να κυμαίνεται γύρω από τους 30 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση. Η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη για αυτού του είδους τις θερμοκρασίες. Τα περισσότερα σπίτια δεν διαθέτουν κλιματισμό. Το ίδιο και το μετρό, πολλές γραμμές στο μετρό του Λονδίνου, όπου έχουμε δει σκηνές συνωστισμού αυτές τις ημέρες. Με την ατμόσφαιρα βέβαια να είναι αποπνικτική. Οπότε θα έχουμε για λίγες ακόμα ημέρες αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία.
0: Και όπου και εκεί υπάρχουν θύματα από αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λέω υψηλές γιατί κάποιος τώρα που μας ακούει, Γιάννη, ξέρει, σου λέει εντάξει, 35 βαθμούς, αλλά.
14: Για μας είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Έτσι. Για τέτοια εποχή και στη Βρετανία 35
14: ούτε μέσα καλοκαιριού δεν βλέπουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Ναι. Δηλαδή όταν φτάσει και Αύγουστο μήνα να φτάσει 35 βαθμούς ο υδράργυρος είναι πάλι είδηση για εμάς εδώ. Ναι. Πόσο μάλλον το Μάιο.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο. Αυτός ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, στη Βουλή και προανήγγειλε νομοσχέδιο εντός 10 ημερών το οποίο θα απαγορεύει τη χρήση πατινιών σε ανηλίκους, πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας με ηλεκτρικό πατίνι των ανηλίκων και σε ό,τι αφορά τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα πατίνια. Πριν από λίγο αυτά τα είπε στη Βουλή ο κύριος Κυρανάκης.
15: Έχουν αποδείξει δυστυχώς οι ανήλικοι συμπολίτες μας ότι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο ως ένα πλαίσιο συμβίωσης και συνύπαρξης με άλλα οχήματα σεβόμενοι κοινωνικούς κανόνες, τον αντιμετωπίζουν περίπου ως βιντεοπαιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αφορά και τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα.
0: Τα ηλεκτρικά πατίνια, έτσι, γιατί τώρα μας ακούν και πιτσιρικά, κυρίως οι γονείς δηλαδή, που παίρνουν το πατίνι, όχι το ηλεκτρικό, αν παίξει το παιδί σε μια πλατεία στην παιδική χαρά, φαντάζομαι ερμηνεύοντας όσα είπε ο Υπουργός, ότι δεν αναφέρεται σε αυτά τα πατίνια, έτσι, για τα πιτσιρίκια, αλλά στα ηλεκτρικά που έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
16: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
21: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
24: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
25: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
26: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
27: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
28: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
27: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
28: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, στον Μανώλη Κωστίδη, γιατί παρακολουθούσα τις αναλύσεις του Μανώλη το πρωί στην τηλεόραση του Sky, όπως πάντοτε, στην πρωινή εκπομπή, και η αλήθεια είναι πως υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, της Άγκυρας, Τούρκων αναλυτών ως επιτοπλίστων, που δημιουργούν κάποια επιπλέον ερωτήματα σχετικά με το νομοσχέδιο για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
29: Καλό μεσημέρι.
0: Θα μου επιτρέψεις να αρχίσω από μια τοποθέτηση να την ακούσουμε μαζί του κυρίου Γεραπετρίτη στη Βουλή. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών που το έθεσαν αυτό το θέμα, ότι είναι προετοιμασμένη η ελληνική κυβέρνηση να κάνει μια τέτοια κίνηση στην Τουρκία. Και ήταν σε αυστηρό τόνο η απάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη.
30: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το κάζους Μπέλι είναι τετελεσμένο,
1: ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένωμη συνέπεια.
0: Και μάλλον έχουν σχολιαστεί και στην Τουρκία οι τοποθετήσεις του Υπουργού, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, θεωρούν ότι η Ελλάδα σκληραίνει στάση στο Αιγαίο, ότι τα ήρεμα νερά κάπως δεν είναι όπως το παρελθόν ήρεμα και ότι αρχίζει κάποια κινητικότητα. Διαβάζουν τα μηνύματα με αυτόν τον τρόπο. Επίσης θεωρούν τις διαρροές, τις πληροφορίες που έχονται από την ελληνική κυβέρνηση ότι έχουν γίνει παραβιάσεις του εναερίου χώρου στο Αιγαίο. Βέβαια, κατά την άποψη της Τουρκίας δεν υπάρχουν παραβιάσεις, γιατί έχει μια διαφορετική άποψη
0: για τα 10 μίλια, τα 6 και τα 10 μίλια στον αέρα.
2: Η Τουρκία λέει, όπως λέει ο διεθνής κανονισμός, όσο τα χωρικά ύδατα, η Ελλάδα έχει την άποψη και τη θέση που υποστηρίζει εδώ και χρόνια για τα 10 μίλια και θεωρούν ότι οι πληροφορίες που έρχονται από την ελληνική πλευρά δείχνουν ότι κάτι άλλο αλλάζει στο Αιγαίο.
0: Να πω κάτι, τώρα μπορεί εσύ είσαι ο πλέον ειδικός, αλλά λες ότι η Τουρκία, διαβάζοντας τις δηλώσεις Γεραπετρίτη, λέει ότι σκληραίνει τη θέση της η Ελλάδα. Εγώ θα το πήγαινα λίγο πιο πίσω. Μήπως ο Γεραπετρίτης βλέπει κάτι μπροστά και γι' αυτό διατυπώνει με τόσο αυστηρό τόνο τις ελληνικές θέσεις?
2: Νομίζω ναι. Δηλαδή, νομίζω...
0: Γιατί ήταν σε πολύ αδρές, σκληρές γραμμές η τοποθέτηση Γεραπετρίτης ό,τι αφορά το λεγόμενο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, ενώ είχαν προηγηθεί δηλώσεις του που έλεγε ότι εντάξει, να το δούμε, δεν μπορώ να τοποθετηθώ πάνω σε θεωρίες που κυκλοφορούν. Στη Βουλή, όταν κλήθηκε να απαντήσει, ήταν πολύ αυστηρός ό,τι αφορά τις θέσεις του. Δεν θα δεχθούμε οτιδήποτε τετελεσμένο και κανένας εσωτερικός νομοθέτης, δηλαδή της Τουρκίας, δεν πρόκειται να επιβάλλει πράγματα στο Αιγαίο. Και λέω, μήπως προχώρησε αυτές τις δηλώσεις επειδή η ελληνική διπλωματία βλέπει ότι η Τουρκία ετοιμάζει κάποια πράγματα.
2: Αυτό θα έλεγα. Νομίζω η ελληνική διπλωματία υποψιάζεται ότι ακόμη και το νομοσχέδιο να έρθει λίγο πιο
0: μαλακό, ας το πούμε.
2: Ναι, μπορεί να έχει κάποιες παγίδες και αυτό το λόγο σε κάθε τόνο προσπαθεί να στείλει μήνυμα στην Άγκυρα για να μην το κάνει.
0: Ναι.
2: Διότι και στην Τουρκία γνωρίζουν ότι ήδη υπάρχουν τα σενάρια το τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή. Και δεν μιλάω για πολεμικά σενάρια, μην πάμε εδώ. Διπλωματικά βήματα που μπορούν να προκαλέσουν άλλου είδους ζημιές.
0: Ναι, και σε φόρα και στην Ευρώπη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
2: Και σε χωρικά ύδατα, όχι στο Αιγαίο.
0: Βλέπουν ότι μπορεί να υπάρχει, ναι, γιατί κάθε δράση προκαλεί και αντίδραση.
2: Ακριβώς. Αλλά όχι για το Αιγαίο, δεν αναφέρομαι στο Αιγαίο.
0: Ναι. Ο Ερντογάν παρόλα αυτά είναι επικεντρωμένος στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, έτσι δεν...
2: Στο Νετανιάχου. Ναι,
0: στο Νετανιάχου.
2: Ακριβώς, στο Ισραήλ βεβαίως, ενώ στο Ισραήλ είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ. στο πρώτο του μήνυμα μετά την προσευχή της ημέρας της γιορτής των θυσιών, τον Μπαϊράμ όπως το ονομάζουν στην Τουρκία, ευχήθηκε ο Θεός να τιμωρήσει τον Νετανιάχου για όλα όσα έχει κάνει στους μουσουλμάνους και ότι αυτό ευελπιστεί να συμβεί σύντομα. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ ζητάει να υπογράψουν όλες οι χώρες τη συμφωνία του Αβραάμ και η Τουρκία είναι μεταξύ αυτών, το έχει αναφέρει ονομαστικά και την Τουρκία ο Τραμπ. Άρα θα δούμε άλλο η ρητορική, ίσως και άλλο η πράξη. Γι' αυτό το λέω, ας το έχουμε υπόψη και θα το δούμε στο μέλλον.
0: Πάντως εκεί του βάζει εμπόδια του Τραμπ και η Σαουδική Αραβία, θέτουν προϋποθέσεις, θέτουν όρους και τα αραβικά κράτη ότι να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη και μετά... Και αν η Σαουδική Αραβία ανεβάζει εκεί τον πύχη, φαντάζομαι η Τουρκία θα το κάνει με ακόμα πιο σκληρό τρόπο σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, του Ισραήλ δηλαδή με τους Άραβες.
2: Δεν θα διαφωνήσω, αλλά μας έκανε εντύπωση η δήλωση του Ερντογάν πρωί-πρωί.
0: Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, εκεί παραμένει αυτή η θυελώδης κατάσταση στην αντιπολίτευση, Εμμάνουλ.
2: Βέβαια, για να σας δώσω την εικόνα, ναι, υπάρχει αυτή η αναταραχή, αλλά. Σας δίνω την εικόνα της χώρας.
0: Ναι, ναι.
2: Πώς είναι σε εμάς το Μεγάλο Σάββατο, η Κυριακή του Πάσχα. Είναι η Τουρκία. ριδικαστική απόφαση βγήκε σε τέτοιες ημέρες, όλοι απουσιάζουν. Σήμερα μιλούσα για να ευχηθώ κάποιους φίλους μου και μέσω ραδιοφώνου ευχόμαστε καλό μπαϊράμι στους μουσουλμάνους ακροατές μας. Επίσης, το λέω αυτό διότι με όποιον συνομίλησα, διευθυντή, δημοσιογράφο, πολιτικό, όλοι είναι στις παραλίες της Τουρκίας και τη γιορτάζουν τον μπαϊράμι και είναι αργία. Άρα καταλαβαίνετε, είναι μετά τη Δευτέρα και Τρίτη θα καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ, ο Μανώλης Κωστίδης. Ο κύριος Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά προκειμένου με την ιδιότητα του καθηγητού διεθνών σχέσεων, ήταν στο Sky.
3: Ήρεμα νερά δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε ότι η Τουρκία έγινε καλός γείτονας. Η Τουρκία είναι κακός γείτονας. Ναι. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι πολεμικό δόγμα. Και επί του πεδίου, αν τολμήσει κανείς να το εφαρμόσει, σημαίνει σύραξη, σημαίνει ναι. κρίση.
6: Βέβαια.
0: Αυτά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και Νίκος Φιλιππίδης τώρα μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
7: Γεια σου Σπύρο, γεια σου.
0: Να το αρχίσουμε πάλι από τις διεθνείς αγορές. Καλύτερα αν κάτι έχει αλλάξει.
7: Πτωτικό. Το κλίμα γενικώς και σήμερα συνεχίζει κοντά στα 95-96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Όλο αυτό συνεχίζει για τις επόμενες ημέρες εδώ στην εχώρια αγορά. Αναμένονται σημαντικές μειώσεις τόσο στις βενζίνες όσο και στο πετρέλαιο κίνηση αλλά και στο υγρά αέριο κίνηση, όσο και το τέλος της εβδομάδας, όσο και την Παρασκευή. Δεν έχουμε δει ακόμα σε μέσα επίπεδα το κάτω το 2.10, έτσι παραμένουμε στην αμόλυβη κοντά στο 2.12-2.13.
0: Ναι. Νίκο, μιλούσαμε χθες για τον τουρισμό που τα πάει καλά και είναι ναι, και αυξημένα τα έσοδα τους πρώτους μήνες. Από τις έρευνες όμως που γίνονται, ναι μεν και το θέλουμε, το επιδιώκουμε και γεμίζουν τα ταμεία από τους ξένους τουρίστες, αλλά... Στην Ελλάδα δυσκολεύεται ο Έλληνας. Η Έλληνα Χελβατζόγλου είναι μαζί μας. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
8: Να ξεκινήσω από αυτό που είπες για τους τουρίστες, γιατί βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και η αλήθεια είναι ότι έχει πλημμυρίσει από τουρίστες από διάφορες χώρες του κόσμου. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο αυτό. Βέβαια, βλέπουμε ότι οι τουρίστες πηγαίνουν διακοπές. Για εμάς δεν ξέρω. Γιατί σύμφωνα με την έρευνα από το Ινστιτούτο Έρευνας Διανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, στην έρευνα δηλαδή του ΙΕΛΚΑ, το 50% των Ελλήνων δεν σχεδιάζει να κάνει φέτος διακοπές. Από το 52% που ήταν το ποσοστό πέρσι και η μέση διάρκεια των διακοπών περιορίζεται περίπου στις 11 ημέρες. Δηλαδή, να πούμε πιο αναλυτικά, από όσους θα φύγουν, οι περισσότεροι βάζουν φρένο στις ημέρες των διακοπών. Το 34% θα κάνει πιο περιορισμένες αποδράσεις, το 14% θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρσι, ενώ μόλις το 2% δηλώνει ότι θα αυξήσει τις ημέρες των διακοπών του. Η ίδια τάση καταγράφεται και στις καθημερινές συνήθειες των εκδρομέων. Το 41% μαγειρεύει συχνά προκειμένου να εξοικονομήσει κάποια χρήματα, το 70% ψωνίζει από σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ, ενώ το 79% επιλέγει φούρνους και αρτοποιία. Εμείς που ρωτήσαμε τους Έλληνες πολίτες, μας επιβεβαιώνουν αυτό που λέει και η έρευνα. Ότι δηλαδή πλέον προσαρμόζονται σε χαμηλότερο κόστος διακοπών.
0: Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, δεν είναι μόνο οι διακοπές. Εσύ σήμερα στο βασικό σου άρθρο στην Καθημερινή αναλύεις μια κατάσταση που δείχνει ότι τα χειρότερα ίσως είναι μπροστά μας λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Και ότι σε έρευνα που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις πριν τον πόλεμο έλεγαν ότι θα δώσουμε και αυξήσεις και τέλος πάντων το κόστος παραγωγής κυμαίνεται σε ένα χαμηλό επίπεδο. Και όταν μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων βγαίνουν οι επιχειρήσεις και λένε δεν θα δώσουμε και τόσο υψηλές αυξήσεις, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής, να δούμε πόσο θα αυξηθούν και τα προϊόντα και μάλιστα γιατί πρέπει να ξεμπερδεύουμε γρήγορα με τον πόλεμο. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου σου. Θέλω να πω ότι το ρεπορτάζ αυτό για τις διακοπές είναι ενδεικτικό το ότι αρχίζει αυτή η κρίση να πιέζει πολύ τον οικοκυριό.
7: Και πιέζει σε όλες τις οικονομίες παγκοσμίως. Χθες ήταν το πρωτοσέλιδο θέμα της Financial Times που έλεγε ακριβώς τη μείωση του πραγματικού εισοδήματος, δηλαδή ότι οι μισθοί πλέον αυξάνουν με μικρότερο ρυθμό από ότι ο πληθωρισμός σε όλο το δυτικό κόσμο και με επίκεντρο το ρεπορτάζ αναφέρονταν στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία κατά κύριο λόγο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι Φαίνεται και από την έκθεση της, από της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι επί της ουσίας ακόμα και οι χώρες που έχουν μια οικονομική δυνατότητα και έχουν ανακοινώσει κάποια πακέτα μέτρων συγκράτησης του εισοδήματος, η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Τώρα είναι το επίδομα των παιδιών που θα δοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και υπάρχουν και άλλα επιδόματα προς τέλος του έτους. Όλα αυτά έχουν στόχο την συγκράτηση της πτώσης της κατανάλωσης. Ακόμα και αυτές οι χώρες θα αντιμετωπίσουν το εξής πρόβλημα. Μικρότερη αύξηση από την προσδοκόμενη σε επίπεδο μισθών. Ακόμα και στην ελληνική στενή αγορά από πλευράς εργαζομένων αναμένεται να παρατηρηθεί το ίδιο φαινόμενο σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη της αυτής που περιμέναμε στις αρχές του έτους πριν τον πόλεμο αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή του κόστου ζωής. Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος για το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. Για την Ελλάδα γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί εμείς ακόμα ήμασταν στη φάση που προσπαθούσαμε, οι πολιτικοί δεν το λένε για κάποιο λόγο, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δηλαδή, μιλάνε γενικώς για αύξηση εισοδήματος. Εμείς προσπαθούμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Εμείς είμαστε στην Ευρώπη για αυτό το λόγο. Προσπαθούμε όταν αποκτάμε μια απόσταση από κάτι να πηγαίνουμε κοντά στο μέσο όρο το ευρωπαϊκό. Το πραγματικό μας εισόδημα απέχει παρασάγκας από το μέσο ευρωπαϊκό. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος μέσω δύο παραγόντων. Ένας είναι η αύξηση του μισθού. Και ο άλλος είναι η συγκράτηση του κόστου ζωής. Αυτή η στιγμή και τα δύο οδηγούν προς την απόκληση και όχι προς τη σύγκληση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχει εντείνει ο πόλεμος και δημιουργεί μεγάλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέφερε νωρίτερα η Έλληνα Χελβατζόγλου, το οποίο μπορεί να φαίνεται μικρή αλλαγή, το 52 που έγινε 50, γιατί στην ουσία αυτό κρατάμε, ότι το 52 έλεγε πέρυσι θα κάνει διακοπές, αλλά δείχνει και μια μικρή τάση. Ότι,
0: η τάση είναι αρνητική. Αυτό το 52 σε μια χώρα που θα υπήρχε χρήμα στην τσέπη, αυτό το 52 μπορεί να γινόταν 53, 54, 55. Σωστά. Θα ήταν μια αυξητική τάση. Το ότι που χωρεί σημαίνει κάτι.
7: Εδώ είναι η επίπτωση του πολέμου. Τον περνάμε έτσι χαλαρά. Το κόστος ζωής έχει επιβαρυνθεί και θα επιβαρυνθεί και ακόμα περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Μακάρι να ξεμπερδέψουμε γρήγορα από αυτήν την ιστορία. Αλλά τα τιμητικά φαινόμενα όταν έρχονται σε μια οικονομία δύσκολα υποχωρούν πολύ πολύ γρήγορα.
0: Ναι, εγώ είπα ότι τα χειρότερα μπορεί να μην τα έχουμε δει ακόμη. Βεβαίως με την προσδοκία να μην είναι πάλι θευτό, αλλά διαβάζοντας εκθέσεις όπως προχθές της Μούντις που αναδημοσίευε η Καθημερινή, που έλεγε ότι ξέρετε κάτι, στα τρόφιμα τις αυξήσεις ακόμα δεν τις έχετε δει. Θα τις δείτε από το φθινόπωρο που θα ενσωματωθούν τα κόστη από τα λιπάσματα και άλλους παράγοντες που αυξήθηκαν.
7: Ναι, ναι, και τότε το εμπόδιο που υπάρχει, η παρενόχληση στο διαμετακομιστικό εμπόριο. Όλα αυτά είναι παράγοντες, για παράδειγμα το μεταφορικό κόστος, το οποίο επιβαρύνει επίσης, ειδικά σε χώρες που βασίζονται στις οδικές μεταφορές. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε ένα κλίμα επιβαρύνσεων. Θα έπρεπε φυσιολογικά, επειδή αυτοί που παρακολουθούν την οικονομία και παίρνουν επιτελικές αποφάσεις, η λύση για να προχωρήσει είναι να πας να ελέξεις αν η προσφορά είναι επαρκής. Δηλαδή, αν έχουμε άφθονα προϊόντα, η κάλυψη της μιας αγοράς με επαρκή αριθμό προϊόντων δεν είναι απλώς για να τα καταναλώσουμε, είναι και για να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Δηλαδή να υπάρχει η αυξημένη προσφορά συγκρατεί συνήθως τις αυξήσεις, ειδικά αν αυτή φτάνει τη ζήτηση και την ξεπερνά. Πράγματα τα οποία ενδεχομένως έχουμε ξεχάσει να ασχολούμαστε, αλλά πλέον δεν δικαιολογούμαστε να το λέμε, γιατί είμαστε πόσα χρόνια με πληθωρισμό. Είμαστε από το 22, είμαστε μια τετραετία πλέον με πληθωρισμό, μετά από πολλές δεκαετίες που είχαμε να τον δούμε. Άρα πρέπει να αρχίσουμε λίγο να προσαρμοζόμαστε λίγο πιο γρήγορα και σε αποφάσεις πολιτικής, οι οποίες έχουμε παραδοσιακά στραφεί και το βλέπω τώρα και στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων, στο πώς θα ενισχύσουμε τη ζήτηση. Βγαίνουν όλοι και λένε, οι πάντες και η κυβέρνηση, ότι όλες οι απόψεις είναι στο πώς θα ενισχύσουμε το εισόδημα, δηλαδή τη ζήτηση στην αγορά. Μα αν αυξήσει τη ζήτηση, απλώς θα προκαλέσει μεγαλύτερη ακρίβεια. Πρέπει να αυξήσει και την προσφορά. Και για να αυξήσει την προσφορά, πρέπει να αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή. Άρα η βασική συζήτηση είναι πώς θα αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή πρώτα.
0: Εντάξει, η βασική συζήτηση σε προεκλογική περίοδο με ένταση δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει.
7: Εντάξει,
0: σε ευχαριστώ Νίκο, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφω.
4: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τελικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove!
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
29: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
30: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
31: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
32: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
31: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
33: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
34: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Επιστρέφουμε για να πάμε αμέσως στον Πάνο Γορεφαλιά, γιατί σήμερα είχαμε την επανέναξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Γεια σου Πάνο.
35: Καλό μεσημέρι. Ένα μήνα μετά λοιπόν ξεκίνησε εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη, η έκτη συνεδρίαση πλέον. Είχε εντάσεις, είχε αντιρρήσεις, είχε και ικανοποίηση όμως για τις παρεμβάσεις που γίνανε στο χώρο μέσα στην αίθουσα και πλέον έχουμε περισσότερους από 150 επιπλέον ανθρώπους που μπορούν να την παρακολουθήσουν, αλλά και 110 τετραγωνικά περισσότερα σε αυτή την αίθουσα. Είχαμε λοιπόν ένταση καταρχήν από τον ίδιο τον Νίκο τον Πλακιά, ο οποίος αντέδρασε.
0: Είπες, συγγνώμη πάνω μου, είπες ένταση ή ένσταση?
35: Είπαμε εντάσεις, αντιρρήσεις και, ικανοποίηση.
0: Μάλιστα. Όχι, άρα, λέω λοιπόν, από τον κύριο Πλακιά δεν άκουσα τη λέξη ένταση ή ένσταση. Αυτό.
35: Είχαμε λοιπόν ένταση με τον κύριο Νίκο Πλακιά. Αντέδρασε έντονα όταν ο δικηγόρος της κατηγορμένης πρώην Προέδρου της ΤΡΑΣ άρχισε να αναφέρει το βιογραφικό της. Εκεί λοιπόν ο κύριος Πλακιάς είπε: δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε το βιογραφικό της συγκεκριμένης. Αμέσως αντέδρασε, μάλιστα ζήτησε ο κύριος Πλακιάς να προσέλθει η ίδια, δεν ήταν εντός των έξι κατηγορουμένων που σήμερα παρακολουθούσαν την διαδικασία, να προσέλθει και να είναι παρούσα εδώ επιχαρακτηριστικά, ότι υπήρξε αντίδραση του Προέδρου του Δικαστηρίου που ζήτησε την αποβολή του από την αίθουσα. Πρέπει να σας πω ότι στην διαδικασία προς υποστήριξη κατηγορίας του ελληνικού κράτους κατά των 4 από 36 κατηγορουμένους, σήμερα είχαμε τις αντιρρήσεις των δικηγόρων αυτών των 4 κατηγορουμένων. Πρόκειται για τους 3 σταθμάρχες και τον επιθεωρητή. Μάλιστα, ο κύριος Σοφός, ο δικηγόρος ο κύριος Σοφός, θα είναι Σοφός, ο οποίος εκπροσωπεί τον επιθεωρητή, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν ήταν οι παραλήψεις των πελατών τους που προκάλεσαν την τραγωδία, αλλά δεν υπήρχαν συστήματα ασφάλειας τα οποία είχαν τονίσει πολλές φορές με εγγραφά τους οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και τα είχαν κάνει γνωστά στην ενεργεία στα πιο πάνω κλιμάκια. Πρέπει να σας πω επίσης ότι υπήρχαν δικηγόροι που ζήτησαν την αποβολή από την διαδικασία της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Και να θυμίσω ότι σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εικόνα είναι ότι θα έχουμε δικαστήριο κάθε Τρίτη και Τετάρτη μέχρι και την 1η Ιουλίου, ενδεχομένως η έδρα να δώσει και ημερομηνίες μέχρι τα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η διαδικασία για το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Αυτά έγιναν σήμερα στη Λάρισα. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Τετελεσμένα σε Λίβανο και

0: απειλές για το χτύπημα ξένων πρεσβείων. Στο Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Περισσότερη ενίσχυση της Ουκρανίας από τους συμμάχους θα είναι η καλύτερη απάντηση στις απειλές του Πούτιν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. 6 μήνες μετά την πανηγυρική σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Μέση Ανατολή και δεν έχει κατατεθεί ούτε ένα δολάριο στο ταμείο του από τους δωρητές του. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ ουσιαστικά επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα τόσο στη Γάζα όσο και στο Λίβανο με στοχευμένα χτυπήματα στην πρώτη περίπτωση και σφοδρές επιθέσεις στη δεύτερη. Χωρίς πρόοδο οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, κάτι που διευκολύνει αυτή την Ισραηλινή τακτική, ανεμική ανάπτυξη μόλις 0,5% του ΑΕΠ προβλέπουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες που συμβουλεύουν τη γερμανική κυβέρνηση για θέματα οικονομίας, οι αποκαλούμενοι και πέντε σοφοί. Αιτία η αστάθεια στις αγορές ενέργειας. Υπό αυτή τη συνθήκη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα η επίσκεψη της Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας Κατερίνα Γάιχε στο Πεκίνο με στόχο την αναθέρμανση των εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών.
1: Από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
2: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Τελικός Conference League απόψε στις 10 με την Crystal Palace να αντιμετωπίζει την Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Πού?
2: Στη Λειψία. Η Ράγιο Βαγεκάνο απέκλεισε την ΑΕΚ. Έχει τη δική της ιστορία. Είναι προάστρια της Μαδρίτης στο Βαγέκας. Είναι μια, για όποιον θέλει να ψάξει λίγο την ιστορία της ομάδας, είναι κάτι πολύ ωραίο. Το πρώτη φορά φυσικά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Νομίζω ότι όλη η πόλη πρέπει να έχει όλο το πράσινο πρέπει να έχει μετακομίσει στη Λειψία σήμερα για να ζήσουν από κοντά.
1: Μπράβο τους, μπράβο τους. Βέβαια, καλύτερα, ακόμα καλύτερα να ήταν η ΑΕΚ στη θέση της. Εννοείται, όλη η ελληνική ομάδα θέλαμε, αλλά ναι, όταν υπάρχει έτσι και μια ιστορία από πίσω και έχει και το ρομάτζο.
2: 10 η ώρα λοιπόν ο τελικός στη Λειψία και η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League, στο League Phase του Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είχαμε σήμερα τις ομάδες να ψηφίζουν την πρόταση που είχε γίνει στην Super League για αναδιάρθρωση της κατηγορίας που ζητούσαν να γίνουν 16 ομάδες από το επόμενο πρωτάθλημα, άμεσα δηλαδή. Απορρίφθηκε, δεν συγκέντρωσε τα 3/4 που απαιτούνταν και που και τα 3/4 να συγκέντρωνε πάλι έπρεπε να γίνει μέσω βουλής. Δεν ήταν δηλαδή κάτι πολύ εύκολο. Δεν συγκέντρωσε τα 3/4.
1: Οπότε τέλειωσε αυτό το σενάριο.
2: Τελείωσε, ναι. Θα συνεχιστεί όπως έγινε φέτος, θα γίνει και του χρόνου το πρωτάθλημα. Είχαμε το Δήμο Αθηναίων να γνωστοποιεί ότι όλα μπαίνουν βάσει σχεδιογράμματος για τη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό, καθώς επέλεξε και την εταιρεία η οποία θα αναλάβει να υλοποιήσει το σχέδιο για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Και έχουμε και στις 7:30 πόλο γυναικών, πρώτος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Βουλιαγμένη. Στις 3 νίκες θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια. Χθες για το πόλο των ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 15-12. Και όπως και να το κάνεις, όταν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε οποιοδήποτε άθλημα, αυτόματα έχει άλλη έγκλη η τελική.
1: Και όχι σε οποιοδήποτε, εγώ σε χαίρομαι, γιατί δεν είσαι απλά ένας δημοσιογράφος που ασχολείσαι με τα αθλητικά, αλλά ταγμένος στο πόλο.
2: Πολύ δηλαδή, λατρεία.
1: Είσαι, ναι, σε παρακολουθώ παντού. Δεν λείπει ποτέ το πόλο από τα.
2: Όταν έχει, δεν θα λείψει ποτέ το πόλο.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
2: Να σε καλά, Σπύρο.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα.
4: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται η Κολοκυθάσμενα Στασοπούλου, τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι.

0: ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
5: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
6: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
7: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
6: Η χρηστή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο πούμε.
10: Η ώρα είναι 3. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή. Σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: FM. Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά

0: Radio Pella στους 103,3 FM Stereo.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέλνει.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: Πρωταγενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Και τώρα... Like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου και είδαμε πάρα πολλά στο TikTok, παιδιά, που έχει να κάνει με το live του Γιώργου Μουκίδη που καλεσμένο είχε το Μάρκο Σεφερλή. Ναι, και μία βαφτισιμιά του νομίζω, ανιψιά του, δεν θυμάμαι παιδιά. Λοιπόν, like στη μουσική, ξεκινάμε και σήμερα με πολλά πολλά νέα.

live του Γιώργου Μουκίδη. Καλεσμένος ήταν ο φίλος του, ο Μάρκος Εφερλής. Έκανε και αυτός live από το προσωπικό του προφίλ, πρώτη φορά γιατί δεν ήξερε, είπε ο άνθρωπος. Και ο Μάρκος Εφερλής τραγούδησε Νότης Φακιανάκη.

Σακύλας κυκλοφόρησε, παιδιά, το νέο του άλμπουμ. Ένα από τα τραγούδια του είναι το Ακύλα Τεκύλα και ένα άλλο μετά το Φέρτο, το Πάρτο. Παιδιά, να πω την αλήθεια, δεν ενθουσιάστηκα με τα τραγούδια. Δεν θέλω να πω κακίες, αλλά είπα την αλήθεια, δεν ενθουσιάστηκα.

Λοιπόν, η συλληπιτήρια ανακοίνωση του Όφη στον Δέλα για την απώλεια της Μαστροκώστα. Σήμερα ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος. Σε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό δεν είσαι μόνος.

0: Live στη μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Πού βρέθηκε, παιδιά, η Κίμπερλι? Αυτή η Κίμπερλι, παιδιά, πέρα δόθε, δεξιά-αριστερά, έτσι ολοβολτίτσας μια χαρά περνάει. Βρέθηκε στο νησί των ανέμων, στη Μύκονο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος.

0: πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

20 χρόνια μετά την ιστορική παρουσίαση του Ιδίποδα Τυράννου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και σε όλη την Ελλάδα, η μουσική της παράστασης κυκλοφορεί πλέον σε βινήλιο. Γιώργος Νταλάρας από την Επίδαυρο στο Pick Up και σε βινήλιο.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, τι θέλουν τα ζώδια από τη σχέση τους? Ελευθερία θέλει δίδυμος, ζυγός, υδροχός. Ασφάλεια θέλει ταύρος, παρθένος, εγώκερος. Ενθουσιασμό κριός, λέων, τοξότης. Και αφοσίωση καρκίνος, σκορπιός και ιχθύ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

αγαπημένα ζώδια και τάκη. Σε λίγες μέρες μπαίνει ο Ιούνιος. Λοιπόν, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού ανάβει φωτιές στα ερωτικά, φέρνει ανέμελη διάθεση και τολμηρές αποφάσεις. Η επικοινωνία δυναμώνει και οι ερωτικές επιθυμίες εκπληρώνονται.

εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Μπάνα Μπάρμπα για Μαστροκώστα. Είπε ότι τη φθόνησαν για την ομορφιά της. Την περιέγραψε ως μία από τις πιο λαμπερές παρουσίες της δεκαετίας του 90.

Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, τελειώσαμε και σήμερα. Είπαμε πάρα πολλά νέα, είδατε. Παρακολουθούμε τα πάντα στα social. Ό,τι βλέπουμε, είδαμε το Σεφερλί εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική. Πρώτη το μάθατε. Λοιπόν, ό,τι άλλο καινούριο θα το μάθετε μόνο εδώ. Και εννοείται την καλύτερη μουσική. Like στη Μουσική. Αύριο σας περιμένω πάλι την ίδια ώρα. Γεια σας.

Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand.

0: Νίκ Ιώτα Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα, 9.30, θα βρίσκομαι

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Τρέλα FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τρέλα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,